0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

excited for her.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν θέλω δρόμου, θέλω καλτερίμια. Αγρίμια τι, για παρανόμου. Δεν θέλω κλέφτες, για αστυνόμου.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια

σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

διώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό του τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κολ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
1: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.
3: Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2023 υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170.

0: κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Το έλεγα στο τηλέφωνο πριν από λίγο, αλλά επειδή άκουγα τον κύριο Ιαβέρη εδώ στα παιδιά. Δεν βγήκε ο κύριος Ιαβέρης πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Είπα να στο πω και στον αέρα, γιατί έχω πολύ προβληματιστεί, Μαρία μου, το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο διάστημα. Έχει γίνει της μόδας οι άνθρωποι να στρίβουν, να βγάζουν, να αλλάζουν λωρίδα. Ξέρω, να θέλουν να μετακινηθούν και να μην ανάβουν φλας, να μην βγάζουν φλας.
1: Όχι μόνο.
0: Γιατί
1: αυτό,
0: ενοχλεί
1: γίνει,
0: το φλας.
1: Έχουν γίνει πολλά της μόδας στο δρόμο σου, έλεγα ναι. Και εγώ. Και όταν ανάβεις εσύ φλας, ο άλλος είναι μακριά, τον βλέπεις από τον καθρέφτη.
0: Και παίρνει φόρα.
1: Και παίρνει φόρα.
0: Παίρνει φόρα. Ναι.
1: Και ταχύνει.
0: Να πεις.
1: Αλλάζεις εσύ λωρίδα, τον έχεις δει μακριά, στη λέει κιόλας.
0: Κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, φίλες και φίλοι, να έχετε το νου σας, επειδή γενικά τα πράγματα στην άσφαλτο καθημερινά γίνονται όλο και πιο άγρια. Υποτίθεται ότι με τις νέες γενιές οδηγών και τα αυστηρότερα συστήματα, τα εξεταστικά, αλλά και γενικότερα με τον εξυγχρονισμό σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τα πράγματα θα γινόντουσαν καλύτερα. Εγώ δεν το βλέπω.
1: Και εγώ νομίζω ότι οι νέοι οδηγοί είναι πιο cool, είναι πιο νομοταγείς.
0: Ναι, έτσι νόμιζα.

0: κλειδωμένο με τη ζώνη.
1: Ούτε καν.
0: Αλλά μου έτυχε ένα περιστατικό. Γενικά, όσοι οδηγούμε, μας τυχαίνουν περιστατικά στους δρόμους. Καταρχάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός εαυτού. Έτσι γενικά είναι εκτός εαυτού.
1: Θυμώνουν, ναι, θυμώνουν. Γενικά έχουμε θυμωμένους πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Δεν ξεκινάμε με γκρίνια, αλλά δεν σε αφήνει και η ζωή η ίδια, η καθημερινότητα να αγιάσεις.
0: Ναι,
1: γκρίνιτσα. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026. Είναι το γενέσιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, σύμφωνα με το εορτολόγιο που διαβάζω εδώ πέρα, και του Οσίου Αθανασίου του Παρίου.
0: Το Γιάννη Παρίου, ξέρω.
1: Το Γιάννη Παρίου, αυτός ήταν Όσιος όμως, που σου λέω εγώ.
0: Ήταν είναι και Θανάσης.
1: Ναι, κάτσε να δω, γιατί έχω εδώ και ένα πάρα πολύ καλά, πολύ καλά ενημερωμένο εορτολόγιο.
0: Α, θα μου βγάλει καμιά γιορτή ακόμη.
1: Θα το κάτσε να δω, ρε παιδί μου, επειδή το, εγώ ξέρει, τα ψάχνω.
0: Γιατί γιορτή μέχρι τώρα δεν έχω βγάλει κάποιον που να γιορτάζει. Δεν βλέπω.
1: Όχι, σήμερα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη, έχει δίκιο.
0: Όσο έχουν γενέθλια.
1: Αύριο γιορτάζει Φεβρονία. Αύριο.
0: Να αρχίσουμε από σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στη Φεβρονία, δεν είναι και πολλέ.
1: Θα πούμε όμω χρόνια πολλά στα καρκινάκια που έχουν γενέθλιο σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε δει στον αστερισμό του καρκίνου.
1: Κανονικότητα. Ακούτε
0: News Radio. Καλά, χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Ακούτε News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
1: Και απέναντί μας στον ήχο, ο Γιάννης Σουπρίντεζης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
1: Και σήμερα στις μουσικές επιλογές είναι η Ήρα Πανανίδου.
0: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News 1, Radio Yale.
1: Ο δεύτερος τρόπος είναι, αν θέλετε, μέσω Facebook. Μπορείτε άνετα, ανετότατα, να μας γράψετε το μήνυμά σας, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, ερχόμενοι στη σελίδα μας και χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Στείλε μήνυμα. Μέσω Messenger θα έρθει το μήνυμά σας. Βλέπω ότι σήμερα έχει τα γενεθλιάκια του ο Λίο Μέση, ο οποίος κλείνει τα 39 του χρόνια.
0: Και ακόμη μεσουρανή.
1: Μεσουρανή, και παρά το γεγονός ότι, σου λέω, ακούγονται διάφορα πικρόχολα, διότι ξέρεις, ψάχνεις να βρεις όταν κάποιος είναι κορυφαίος.
0: Φαίνεται στο Μουντιάλ ότι είναι σε εξαιρετικά καλή φόρμα.
1: Ακριβώς. Γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή πριν από 39 ολόκληρα χρόνια. Για μένα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει σαρώσει όλα. Έχει αναδειχθεί 6 φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής, το 2009, το 10, το 11, το 12, το 15, το 19. Πήρε με την Μπαρτσελώνα 4 Champions League, 3 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, 10 πρωταθλήματα Ισπανίας, 6 κύπελα Ισπανίας. Εντάξει, μετά πήγε στην Παρίσι Σεν Ζερμέν, δεν πέρασε και τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Παρ' όλα αυτά κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Γαλλίας. Και μετά πέρασε το Ατλαντικό για να αγωνιστεί στην Ίντερ Μαϊάμι. Ίντερ Μαϊάμι, στο Αμέρικα.
0: Ναι.
1: Στο Αμέρικα. Λοιπόν, δεν είναι ψηλός. Είναι μόλις 1,70.
0: Όχι.
1: Και είναι και αδυνατούλης.
0: Γιατί οι ποδοσφαιριστές που είναι ψηλοί.
1: 67 κιλά, εντάξει, ναι. Επειδή μου για να πιάνει κεφαλιές, θέλω να πω κλπ. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε αυτό το τεράστιο. Τον τεράστιο.
0: Να το ευχηθούμε και άλλο Μουντιάλ.
1: Ποδοσφαιριστή.
0: Συμμετέχει και σε άλλο Μουντιάλ.
1: Όλοι λένε όχι, αλλά τελικά πάνε.
0: Ναι. Τρώγονται. Ναι, μεγάλη πρόκληση. Δεν το συζητώ.
1: Επειδή λέμε για Μουντιάλ, άκουγα και την Κατερίνα που έλεγε νωρίτερα και χέταγα για την κατάρα του Σαμάνου που κράτησε την Αγγλία καθυλωμένη στο 0.
0: Και έχει γίνει viral αυτή η κατάρα.
1: Ναι.
0: Και στο προηγούμενο Μουντιάλ όμως λέει καταργιόταν ο Σαμάνος.
1: Ο Σαμάνος καταργιόταν, ναι. Και πάντως εκτός από την κατάρα του Σαμάνου ήταν και μια άμυνα των Γκανέζων που δεν πέρναγε, δηλαδή όχι μπάλα ποδοσφαίρου, ούτε μπάλα του γκολφ. Ούτε
0: η
1: μπάλα
0: άμυνα
1: του γκολφ δεν μπορούσε να περάσει. Δηλαδή δεν έβρισκε διάδρομο με
0: ο
1: τίποτα.
0: Ο συνδυασμός των δύο, λοιπόν, πρόσεχε τη λέξη, τώρα μας ακούει ο Σαμάνος και μας καταραστεί, δεν το θέλουμε.
1: Εάν δεν ακούσατε τα νέα του Μουντιάλ, μια μισή κουβέντα ακόμη. Ένας ακόμα γερόλικος, το αντιπαλονδέος του Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τσακώνται. Είναι, πώς λέγαμε, παιδί μου, ήταν οι ροκάδες και οι καρεκλάδες στη γενιά μας. Μετά
0: αλήθεια,
1: είναι
0: Τζένι Καρέζ.
1: Ναι, τώρα θυμόμαστε τώρα τα προ 60 ετών. Ναι.
0: Ότι μα, από ό,τι μας έχουν πει οι γονείς μας.
1: Ναι. Σήμερα είναι οι Φασέοι και οι δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Έτσι είναι και οι οπαδοί του Μέση με τους οπαδούς του Ρονάλντο. Ναι, και ναι. Λοιπόν, ο Ρονάλντο πέτυχε. Έριξε δύο κολλάκια στο Ουσμπεκιστάν. Όχι, πολύ ωραία. Και είναι ευχαριστημένοι και οι Πορτογάλοι.
0: Άρα είναι ευχαριστημένα και τα δύο αγόρια και οι δύο πρωταγωνιστές.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα το καυτό μέτωπο της επικαιρότητας, να
0: θυμηθούμε. Πάμε στα καυτά. Τα καυτά είναι στην Ευρώπη.
1: Να αρχίσουμε να τα ξετυλίγουμε, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Όντως τα καυτά είναι στην Ευρώπη, γιατί έχουμε έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα.
0: Ο οποίος έχει επικαθίσει, όπως διαβάζω, τους ειδικούς πάνω από συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα τη Γαλλία, και ήδη τα ξένα δημοσιεύματα, τα ευρωπαϊκά μέσα, αναφέρονται στην Ελλάδα, λέγοντας πως εμάς το Βορειαδάκι μας είχε εξαιρέσει από αυτή την καυτή κατάσταση που επικρατεί στη μισή Ευρώπη.
1: Δύσκολες καταστάσεις, δεδομένου ότι ξέρεις, για όσους δεν έχει τύχει να τα ακούσετε, και δεν είναι μαθημένοι και δεν έχουν και τα μέσα να την αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία, με εξαίρεση κάποιους εργασιακούς χώρους, μας τα λέει και η Θωμαής Παπαϊωάννου, ούτε τα σπίτια ούτε τα ξενοδοχεία έχουν air condition.
0: Και ούτε όλα τα μέσα μεταφοράς.
1: Στα μέσα μεταφοράς, όχι όλα, κανένα. Νομίζω, αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος. Και πού να δείτε στις βορειότερες χώρες συμβαίνει. Δηλαδή σε Γερμανία, δηλαδή σε Βρετανία, δηλαδή στις σκανδιναβικές χώρες. Εκεί το air condition είναι άγνωστη λέξη, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Σε κάποιους και το μπαλκόνι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τα σπίτια έχουν παράθυρο μόνο, με μεγάλα τζάμια για να ζεσταίνει ο ήλιος. Και έχουμε φτάσει, έχει αντιστραφεί η κατάσταση. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα στη Γαλλία.
1: Απίστευτο. Και φαίνεται ότι το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Εμείς εδώ ευτυχώς, καθαρή τη βγάζουμε μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι ο υδράργυρος σήμερα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προγνώσεις, σε κάποιες περιοχές θα φτάσει ακόμη και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως ας πούμε στη Θεσσαλία. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως και στα υπηρωτικά. Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσει στα 36. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα. Θα φτάσει ο υδράργυρος στους 32, 33, 34. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, για παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 34, θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Τσουκουτσούκου ανεβαίνει θερμοκρασία.
1: Ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 μέχρι 31 βαθμούς. Ζέστη πολύ, αλλά επειδή έχουμε και μελτεμάκια, στο Αιγαίο έχουμε μέχρι 6 μποφόρ.
0: Εντάξει, αυτό κρατάει τη θερμοκρασία σε φυσιολογική, άντε λίγο ψηλότερη για την εποχή τιμές.
1: Ναι, τώρα φυσιολογικό δεν το λες το 36, αλλά λέμε.
0: Μην ξεχνάς ότι η Θεσσαλία πάντα έχει ψηλές θερμοκρασίες, σημειώνει ρεκόρ θερμοκρασιών.
1: Πάντως αυτή την ώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί.
0: Ο Ιούνιος καλά έχει πάει πάντως μέχρι. Τώρα ο Ιούνιος, τον οποίο σιγά σιγά.
1: Εσύ, το καταλάβαμε. Το έλεγε χθες και ο Πετρόπουλος. Του θυμάμαι έναν.
0: Δεν καταλάβω ότι πέρασε. Ότι έχουμε διανύσει το 1 τρίτο του καλοκαιριού.
1: Έλεγε ο Δημήτρης ότι ο χειμώνας δεν έλεγε να βγει με τίποτα, αλλά αυτός ο Ιούνιος πως πέρασε. Όχι. Εγώ και το χειμώνα τον κατάλαβα να περνάει σαν νερό. Είναι η διαφορά ηλικίας φαίνεται που έχουμε με τον Δημήτρη. Ξέρεις, εμείς οι μεγαλύτεροι βλέπουμε τον χρόνο να κυλάει πιο γρήγορα. Αλλά όντως ο Ιούνιος, μέχρι να τον καλωσορίσουμε, τον αποχαιρετάμε. Ναι. Απίστευτο.
0: Δηλαδή, το ίδιο θα συμβεί και με τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φύγεις διακοπές, το βλέπεις έτσι. Και οι διακοπές, γιατί οι διακοπές δεν κυλάνε σαν το νερό.
1: Σωστό και αυτό. Σαν τη βροχή στο τζίγκο που λέει και ο συγχωρεμένος. Λοιπόν, ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας και σας λέμε ότι η μεγάλη είδηση της ημέρας. Και σήμερα, όχι μόνο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά και στα sites, στα ειδησογραφικά και σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα κλπ. Σχετίζεται με αυτή την περίφημη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που δίνει πραγματικά ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη για τα περίφημα κόκκινα δάνεια. Είναι μια ρύθμιση η οποία ουσιαστικά μειώνει τη δόση των οφειλετών, αφού κατ' εφαρμογή της αποφάσεως του αρίου πάγου οι τόκοι δεν υπολογίζονται πλέον στο σύνολο του κεφαλαίου αλλά στις δόσεις. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Για ένα χρέος της τάξης των 145.000 ευρώ, όπου ο οφειλέτης πλήρωνε δόση 730 ευρώ το μήνα, τώρα θα πληρώνει 480.
0: Γιατί δόθηκαν παραδείγματα και γι' αυτό μιλάμε για συγκεκριμένα. Δεν είναι υποθετικά τα ποσά, είναι συγκεκριμένα τα ποσά τα οποία λέμε. Ναι.
1: Έχουν δοθεί πολλά παραδείγματα και πραγματικά, αν μπείτε μπείτε και στο earthnews.gr θα δείτε κάποια χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, το πιο σημαντικό όμως στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι ότι εφαρμόζει την απόφαση του Αριού Πάγου. Έλεγε η κυρία Αποστολάκη χτες εδώ στο Ethnews Radio, στην Ευαγγελία την Παλτατζή και το Δημήτρη Τοντάκη, ότι δεν πρέπει να λέμε ότι η ρύθμιση Πιερακάκη δίνει ανάσα, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι που δίνει ανάσα. Ναι, ομολογουμένως.
0: Έχει ενδιαφέρον η εφαρμογή. Γιατί μπορεί να έχει μια δικαστική απόφαση και να το τρενάρει και την εφαρμόσει δύο χρόνια μετά.
1: Και πρώτα, το θέμα είναι και πώς την ερμηνεύεις. Διότι την ίδια απόφαση οι δανειολήπτες, οι τράπεζες, οι επιχειρηματίες την ερμήνευαν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Εδώ έχει σημασία πώς ερμηνεύεται και πώς εφαρμόζεται, και επιπλέον έχει σημασία, όπως μας είπε ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, θα ακούσουμε τώρα, ότι η ρύθμιση υπερβαίνει την απόφαση του Αρείου Πάγου σε ένα σημαντικό κεφάλαιο. Υπολογίζονται οι δόσεις που έχουν υπερβεί τους στόχους που προβλέπονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι δηλαδή, μειώνεται.
0: Τι είναι αυτές οι δόσεις, ψαλιδίζουν το κεφάλαιο.
1: Ακριβώς. Και τις μελλοντικές δόσεις. Δηλαδή, στο ποσό το οποίο αναφέραμε, κάτσαν και υπολογίσανε ότι εάν ο δανειολήπτης έπρεπε να πληρώσει 270 δόσεις μέχρι να αποπληρώσει, η δόση μειώνεται στις 255.
0: Ναι. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν κάποιες συστάσεις από τα κόμματα.
1: Και όχι μόνο από τα κόμματα.
0: Και από δικηγορικούς συλλόγους. Και
1: από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που άκουσα εγώ χτες. Από πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Αντώνης Σαμαράς, που είπε ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Για πάμε να ακούσουμε, γιατί για όλα αυτά έχει μιλήσει και μας έχει απαντήσει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος σε μια συνέντευξη που κάναμε χθες για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου μας. Την ακούσαμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για όσους δεν πρόλαβαν να την ακούσουμε μία ακόμη φορά για όσους δεν έτυχε να σημειώσουν, γιατί έχει ενδιαφέρον.
3: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια, και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις, και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
3: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο.
1: Βεβαίως.
3: Και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
1: Βεβαίως.
3: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις.
1: Αχα.
3: Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
1: Mm-hmm.
3: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ, και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
1: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
3: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
4: Ναι, εδώ, η αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
4: Η αντιπολίτευση ήδη προέβησε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση, αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
3: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, ναι, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν και να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
4: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
3: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
4: Ομολογουμένως, με ενδιαφέρον αναμένουμε την εξειδίκευση, γιατί υπάρχουν ερωτήματα, όντως. Όπως
0: είπαμε,
4: θα γίνει με άλλους δανειολήπτες κλπ. Ναι, βεβαίως, θα έχουμε απαντήσεις.
0: Και λίγο θα λύσουμε και απορίες σήμερα. Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα στην εκπομπή, όπως και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υπάρχουν. Κράτησα το μικρόψυχες, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος.
4: Ναι.
0: Και βεβαίως, ο νόμος αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ, εκτός απρόπτου. Και έχει δίκιο ο κύριος Μαρκόπουλος στην συνέντευξη που σου έδωσε, γιατί περιλαμβάνει και τις 72 δόσεις και το ακατάσχετο, θυμάσαι, την αύξηση του λογαριασμού που από 1250 γίνεται στα 1600, όλα αυτά σε αυτόν τον νόμο.
4: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:29, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο, ανέλαβε ο Νίκος Ψωμιάδης, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Υπενθυμίζουμε για τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε δύο λέξεις στην αναζήτηση Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη,
0: είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που αναζωπυρώθηκε στο εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο. Αποπνικτική καπνή σε όλη την περιοχή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες για τα κόκκινα δάνεια. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κυριακός Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Τραγωδία στη Μυτιλίνη. 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η Ευρώπη φλέγεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnos Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Να πούμε καλημέρες, λες.
1: Ναι,
0: να ξεκινήσουμε από τις groupies εκπομπής.
1: Ναι,
0: τώρα μην τους αφήσουμε παραπονεμένους.
1: Γιατί δεν θα προλάβουμε μετά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για τις πρώτες καλημέρες και για τα πολύ καλά σας λόγια, τα οποία μας δίνουν δύναμη. Το ξέρετε, δύναμη και θετική ενέργεια. Τα καλά λόγια τα αποφεύγουμε να τα διαβάζουμε στον αέρα, όμως τα διαβάζουμε εμείς. Και τα κρατάμε σαν φυλαχτά. Στο λέω σφιχτά στην καρδιά μας.
1: Γι' αυτό σας λέμε ότι μας φτιάχνετε τη μέρα.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Σπυριδούλα και φίλη μας Σπυριδούλα τον Αμπιώτη. Καλημέρα, σαν χθες λέει βράδυ, ανάβουμε τις φωτιές και πηδάμε τις φωτιές. Μαζεύεται όλη η γειτονιά και είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα 2-3 χρόνια απαγορεύεται γιατί είναι η αντιπυρική περίοδος. Είναι για το γενέσιο, είπαμε, του Αγιάννη, δεν είναι?
1: Του
0: Κλείδωνα.
1: Του
0: Αγιάννη του Προδρόμου, ναι.
1: Λοιπόν. Έβλεπα χτες τους αμπελόκηπους ένα...
0: Στα προσφυγικά?
1: Όχι. Όχι.
0: Είναι άλλη αυτή η ιστορία.
1: Είχαν στήσει έτσι ένα αυτοσχέδιο με φωτιές που πηδούσαν κάποιοι. Σε πάει αρκετά χρόνια πίσω. Ωραίο έτσι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Ιωαννίδη, στην Ευγενία την Κόκα. Σήμερα λέει πηδάμε τις φωτιές. Έχουμε τον Κλείδωνα και το αμύλιτο νερό. Άρα χτες, σήμερα δεν ξέρω.
1: Χτες το έβλεπα. Εγώ μπορεί να ήταν να εόρταζαν την παραμονή.
0: Πάντως η Ευγενία τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα. Ξέρεις.
1: Τα έθιμα.
0: Τα λαογραφικά, τα έθιμα και τα της εκκλησίας.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ χτες.
0: Καλημέρα στην αγαπημένη μας την ποθητή τη Βάλβη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος, λέει. 40 άνθρωποι πνίγηκαν, υπέθαναν από υψηλές θερμοκρασίες με πάνω από 42 βαθμούς στη Γαλλία. Στον κλειό του φαινομένου εμποδισμός ωμέγα η Δυτική Ευρώπη. Νάτος. Όλες οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι εκτός από κάθε συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Δεν θα υπάρξουν διόδια ή τέλη στο Ορμούζ, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο.
1: Για να δούμε.
0: Ολόκληρη η πρώτη συνάντηση Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή δήλωση. Είδα στη ώρα που μας τα λέει. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζει επίθεση κατά της Ρωσίας. Έτσι είπε. Ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζει επίθεση κατά της Ρωσίας.
1: Του καιρό το λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Το θέμα Αβραμόπουλου εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις. Και στη Νέα Δημοκρατία και εκτός. Μεγάλη ανάσα για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη με αναδρομική ισχύ ρύθμιση. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση. Όντως, την είδε σκιώδη κυβέρνηση.
1: Την είδα όλη την.
0: Χωρίς κανένα πρώην υπουργό ή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μην το λες, είναι ο κ. Γαβρόγλου που είναι ο επικεφαλής των συντονιστών.
1: Επικεφαλής.
0: Και ο
1: κύριος Τεμπονέρας, δεν ήταν υπουργός, δεν ήταν στέλεχος κυβέρνησης ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Ζεστός ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι, όντως 35 βαθμοί Κελσίου εδώ στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Μας εύχεται καλή δύναμη με μια υπέροχη φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Να πω και εγώ από το Viber, τον Γιώργο, τον Γιάννη, το Χριστακάκη, τον Νίκο τον Δρετάκη, την Ελένη την Παπαβασιλείου.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει από τη Μιλιά Μετσόβου. Στο χωριό Λίξη ξυπνήσαμε με 11,6 βαθμούς. Αυτό είναι.
1: Τι ωραία.
0: Αυτό είναι. Το φυσικό air condition που λέμε.
1: Ο Γιάννης ο Χαριτάκης μας στέλνει το μήνυμά του από τη Γερμανία. Από τη ζεστή Γερμανία μας.
0: Από τη ζεστή Γερμανία.
1: Γιατί έχει ζέστη και στη Γερμανία τώρα. 32-33 βαθμούς. Βαθμοί, καταλαβαίνεις τι σημαίνει σε αυτές τις χώρες με την υγρασία που έχουν.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο το Δρετάκη. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Μας λέει η Έλενα. Πολύ σωστό αυτό που έγινε για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ισχύει μόνο για αυτούς που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη ή και για τους υπόλοιπους. Κοίταξε, τώρα εδώ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για την οποία θα ακούσεις στη συνέχεια διευκρινήσεις. Μην τα λέω εγώ. Θα έχουμε εδώ τον καθήλυνα αρμόδιο που θα μας δώσει διευκρινήσεις. Πάντως, σε αυτή τη φάση ισχύει για τους 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Αυτό
0: τι θα γίνει με αυτούς που έχουν κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό ή με αυτούς που οι υποθέσεις έχουν εκπέσει στα δικαστήρια.
1: Ας περιμένουμε, λίγο. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γνωρίζουμε ότι ισχύουν άλλα για αυτούς που έχουν κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα μας τα πει αναλυτικά στη συνέχεια ο προσκεκλημένος μας.
0: Ναι.
1: Ισχύει για τους δανειολήπτους που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, γιατί αυτοί είχαν προσφύγει. Για αυτή την απόφαση είχαμε, τον Αριοπάγο. Είχαμε απόφαση από τον Αριοπάγο. Για αυτές τις περιπτώσεις. τι πες, γιατί γελάς.
0: Βλέπω αυτό που λέμε μια εικόνα από 2,5 εκατομμύρια λέξεις. Είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Έχει πάει για να θέσει το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας μετά τη δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του Qatar Gate. Λέει όμως αφορά και το γυαλί, ας πούμε, και είναι καλοντυμένος, κομψός όπως πάντα. Λέει απευθυνόμενος στους βουλευτές της Επιτροπής: ζητώ την άρση της ασυλίας μου, πρέπει να δικαστώ διότι εγκλημάτισα. Είχα φορέσει μπλέιζερ με ριγέ πουκάμισο. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης, νομίζω, κεντάει και σήμερα στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής.
1: Καλά που δεν έβαλε μακαρό πουκάμισο.
0: Ναι.
1: Το μπλέιζερ.
0: Η Ρίστο Εμπαρόδο, που τα λέω πώς μου αρέσει όταν τα λέω αυτά, διαβάζω στην παραπολιτική στήλη που φιλοξενεί το σκίτσο του Ανδρέα του Πετρουλάκη, την υπογράφει ο επίσης καλός μας φίλος και αγαπημένος ο Σταύρος ο Απαντονίου, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα, ας πούμε, πώς το πούμε, ό,τι και να γίνει, και αν ασπρίσει ο κόρακας που λένε οι κριτικοί, το χιόνι σαν μαυρίσει που λένε, δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως κάποιοι ρομαντικοί θέλουν να ελπίζουν. Εγώ δεν ξέρω και πολλούς τέτοιους ρομαντικούς πάντως.
1: Και όσο περνάω χρόνο.
0: Ένθεν κακήθεν.
1: Δεν υπάρχουν αυτοί οι ρομαντικοί.
0: Ένθεν κακήθεν.
1: Εκλείπουν. Εδώ για κάθε υπόθεση έχουμε μια δήλωση από τον κύριο Σαμαρά, λες και το έχει ιδρύσει ήδη το κόμμα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Ναι,
0: είδα είναι και ένας στρατηγός. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Ο πρώην αρχηγός Χριστοδούλου, που αναλαμβάνει τον τομέα της άμυνας.
1: Βέβαια.
0: Έχει και άρωμα λίγο Πασόκ.
1: Έχει
0: είναι
1: άρωμα
0: εκεί στο
1: Πασόκ.
0: Τομέα της... πώς το λένε, της προστασίας του πολίτου.
1: Πρώην ιστορικούς τελέχους του Πασόκ, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση. Να έκανε ένα σχόλιο γενικό. Το είπε και το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Έχει στελέχη καινούργια.
0: Ναι.
1: Κυρίως καινούργια στελέχη.
0: Αυτό που λέμε παγκοσμίως άγνωστους. Αυτός, φρέσκους όμως.
1: Αυτό.
0: Φρέσκους. Άψητος.
1: Αυτό έλεγε από την αρχή. Ναι, αυτό έλεγε από την αρχή,
0: ναι, με εξαίρεση τον Κώστα τον Γαβρόγλου που είναι.
1: Ο συντονιστής όμως.
0: Ο συντονιστής και ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας. Ο οποίο έφυγε νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει εσύ έφυγες νωρίς κλπ.
1: Και καιρό όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε τις αποστάσεις του και ασκούσε την κριτική του. Έχει φρέσκα στελέχη. Δεν ξέρουν πόσα από αυτά θα το βγουν.
0: Να φανταστείτε.
1: Αλλά έχει φρέσκα στελέχη, καινούργια στελέχη.
0: Να φανταστείτε, ο πιο γνωστός από όλους είναι ο κ. Λαγουβάρδος. Ο γνωστός μετεωρολόγος του ΜΕΤΕΟ.
1: Και ο κύριος Ιωακιμίδης, πάρα πολλά χρόνια δήμαρχος Ρέντι, μετά νίκαιας Ρέντι, είχε κατέβει υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Αττικής. Ναι. Και ο κύριος Ιωακιμίδης, πληροφορίες τον φέρουν μάλιστα να είναι και υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι.
0: Ναι. Πώς το λένε, τον τομέα της οικονομίας.
1: Στον τομέα της οικονομίας, καλά ξέρουμε, και την ευθύνη
0: ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Κουλιαράκης, αλλά ο κύριος Κουτεντάκης ήταν το γραφείο του προϋπολογισμού. Ναι.
0: Δεν το λέω.
1: Του προϋπολογισμού της Βουλής ο κύριος Κουτεντάκης.
0: Δεν το λες και άσχετο.
1: Κάθε άλλο.
0: Δεν το λες
1: και άσχετο. Είναι και από τα στελέχη που έχουμε μιλήσει μαζί του, από τα ψύχρεμα στελέχη.
0: Και στα ζητήματα παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαγιώτου, αυτή δεν ήταν. Πώς το λέμε, ήταν τους στενούς συνεργάτες και στο ίδρυμα Τσίπρα. Δεν είναι καλά, τα λέω.
1: Είναι αρκετά πρόσωπα από το ίδρυμα Τσίπρα. Είναι αρκετά πρόσωπα. Λοιπόν, είπε στον κύριο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι στον τομέα άμυνας, έχουμε την ανακοίνωση του υπεύθυνου τομεάρχη και του αναπληρωτή. Και η κυρία Τσιριγότη, αν θυμάμαι καλά, επίσης. Στενείς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα και στην προεδρία του.
0: Κάτσε, τώρα με μπέρεψε. Στον τομέα άμυνας, ποιος είναι, μου είπες.
1: Ο κύριος Χριστοδούλου.
0: Ο κύριος Χριστοδούλου, ναι.
1: Μου τον ανέφερες.
0: Και στο προστασία του πολίτη, ναι, ο κύριος Χριστοδούλου, ναι.
1: Ο κύριος Σκανδάμης. Χθες δεν λέγαμε για τον κύριο Σκανδάμη, το στέλεχος του Πασόκ που.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης, εσύ.
1: Εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν τον ήξερα τον κύριο Σκανδάμη. Αν θυμάμαι καλά, είναι από την Πάτρα ο κύριος Σκανδάμης. Και ήταν.
0: Πώς τους ξέρει, τους ξέρει όλους εδώ. Έλα μέσα, ρε, εσύ, η Κολτσίδα. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Είναι γνωστός δικηγόρος στην Πάτρα ο κύριος Σκανδάμης.
0: Κάτσε, γενικός γραμματέας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε. Δεν ήταν βασιλική.
1: Επισήριζα.
0: Τι Πασόκ τότε. Πότε ήταν Πασόκ, πότε στην εποχή του Χαλκού. Που λέμε Πασόκ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη ηλικία ο κύριο Σκανδάμη.
0: Μα γι' αυτό.
1: Αυτό έχω να πω. Θυμάσαι λοιπόν χθε που λέγαμε ότι από τον Πασόκ πάει στον κύριο Τσιπρανάτο. Και υπεύθυνο τομεάρχη. Και ο κύριο Σαουλίδη, το προστασία του πολίτη, πασοκοκρατείται.
0: Ναι.
1: Ο κύριο Σαουλίδη, θυμάσαι το στέλεχο. Στη
0: ναι.
1: Θεσσαλονίκη που έφυγε από το Πασόκ και στην παρουσία.
0: Ο οποίος λίγο τα μπέρδευε. Τον έβλεπα σε δηλώσεις που λέει, μα εσείς λέγατε
1: ότι. Γι' αυτό τον έβαλε στο προστασία του πολίτη και δεν τον πάει στο οικονομίας.
0: Για να τα ξεμπερδέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τώρα θέλεις να πάω πρωτοσέλιδα. Θα πάω γρήγορα, γρήγορα. Να ξεκινώ με την καθημερινή.
1: Στον τομέα δικαιοσύνη στην κυρία Λεπενιώτη, μην ξεχάσουμε.
0: Η κυρία.
1: Η δικαστής στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
0: Α, μπράβο, ναι,
1: ήταν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και, ήταν η...
0: και η κυρία Ζαχαρούλα είναι στη μετανάστευση. Η κυρία Ζαχαρούλα Τσεριγότη.
1: Βέβαια, πολλά.
0: Η κυρία Ζαχαρούλα, ναι, έμπειρη. Όχι, έμπειρη στην αστυνομία, το συζητάμε.
1: Ναι, και έμπειρη και το 15 με την κρίση του μεταναστευτικού.
0: Δεν τη βάζει όμως την αστυνομία.
1: Όχι,
0: την βάζει τη μετανάστευση.
1: Γιατί η εμπειρία της είναι εκεί, νομίζω, ο κύριος. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ να τον ερμηνεύσω.
0: Εγώ ξέρω κι εσύ.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Έματι. Λοιπόν.
1: Μας πει κάποιος, βιάζεστε να πείτε.
0: Ναι.
1: Όλα τα ξέρετε.
0: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Πολλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις». Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μέτρητες. Θέμα δεύτερο, ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα στη στάση της Αθήνας και πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του γραφείου προϋπολογισμού.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα, η νομοθετική. Σε όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες, πρώτο θέμα είναι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Ναι. Νέα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, από οπλισμένα τουρκικά F-16, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Και ακόμη, μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, η σκιώδης της Ελλάς. Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε πριν.
0: Εφημερίς απογευματινή έχει και ο τίτλο «Μηδενίζονται οι τόκοι και επιστρέφονται χρήματα». Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύμα του νόμου Κατσέλη. Και ακόμη διαβάζουμε. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας των Μοντπλαγκάλ. Μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival.
1: Η περιφέρεια το οργανώνει αυτό, ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές.
0: Διαβάζω ακόμη, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης ως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Και πέταξε από την Ελπίδα ο Πτέραρχος. Έφυγε ο Πτέραρχος, ο κύριος Πανικολάου από την Ελπίδα, από το κόμμα.
1: Ναι,
0: δεν το βλέπεις, παιδί μου.
1: Δεν το βλέπω, δεν το γράφω, αλλά δεν το είσαι.
0: Πάει ο Πτέραρχος, έφυγε ο Πτέραρχος, γιατί όμως.
1: Εντάξει, μπορεί η Ελπίδα και χωρίς Πτέραρχο.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσεις το ρεπορτάζ, εγώ διαβάζω το.
0: Δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα Χαριστιανού, ούτε συμμετέχω, ούτε με εκφράζει, δήλωσε ο Πτέραρχος. Ο λόγος, λέει, που δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν έναν τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Αγάντα να δούμε τις δημοσκοπήσεις στις υπόλοιπες. Έχει πέσει ήδη στο 5, είδαμε σε μία.
1: Πέσει, είδαμε μία που ήταν Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη η Ελπίδα, χθες το είδαμε αυτό. Ναι, τη interview. Μπράβο, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, εφημερίδα.
0: Έχει, συγγνώμη, θα μου επιτρέψει και ο Γιώργης ο Αυτιάς ένα άρθρο.
1: Ναι,
0: ο Γιώργης.
1: Του Γιώργου Αυτιά δεν είναι το. Α, όχι, είναι άρθρο.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι το ρεπορτάζ, γιατί πολλές φορές το πρώτο θέμα της απογευματίνης είναι του Γιώργου Αυτιά.
0: Γράφει ο Γιώργης. Έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδα χθες και την κυρία Αναστασίου να αναφέρεται σε αυτό. Αυτή τη βουλή. Όχι, εν αναμονή. Εν αναμονή βουλευτή του Πασόκ, αναφερόταν στον κύριο Τσίπρα. Ότι παρέδωσε τα σπίτια στα φάνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγε. Για τη βαφή που έλεγε και το. Ναι, τα αφήνω τώρα.
0: Πρωί-πρωί. Ναι, ναι.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία, σε εισαγωγικά η λέξη ευαισθησία, για προστασία των δανειοληπτών υπέρ τραπεζών και φαντ. Τα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου, οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ακόμη συνταγματική αναθεώρηση. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Και δεδικασμένο απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. Μάλιστα.
0: Τι γίνεται δηλαδή.
1: 30 πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: Της συντικής σε δίκη την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Ριζοσπάστης απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλαιο, σε κυβέρνηση παύλα κεφάλαιο για μισθού συμβάσει ένσημα υγεία, κατασκευέ, εψητισμό, τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από του μεγαλύτερου κλάδου απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Διαβάζουμε επίσης, ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι και κόκκινα δάνεια. Η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει του πληστηριασμού. Κουκουέ, πρόκληση να εμφανίζει η κυβέρνηση το αυτονόητο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ως επιτυχία.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Ο τίτλος της. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου για αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Διαβάζουμε τον Ελεύθερο Τύπο.
0: Τι θα ήταν, με άρωμα Νέα Δημοκρατία θα ήταν. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή, επειδή μην. Ναι.
1: Η πλεύση ελευθερία.
0: Ναι, έλατε.
1: Στρώνει νάρκες στο διάδοχό του Στάρμαν. Δεν μου λες, ο κύριος Χάρης Δούκας πήγε στη Βρετανία για να ανεβάσει βιντεάκι μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στηρίζει τον κύριο Μπέρναμ.
0: Και εγώ θα το έκανα αυτό, άμα το πίστευα τον Μπέρναμ. Δεν θα το έκανα. Και είπε και μια κουβεντούλα την οποία την προσπέρασες εσύ. Ότι ο Μπέρναμ είναι στην αριστερή πτέρυγα της σοσιαλδημοκρατίας. Είπε.
1: Στη σωστή πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Στη σωστή πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας. Στην αριστερή πλευρά.
1: Τη σοσιαλδημοκρατία θα έλεγα βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και ακόμη τον Ελεύθερο Τύπο, ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να έρθω στην εφημερίδα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: υποθέτω. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κερδισμένη και χαμένη τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη».
1: Όλοι αυτό ψάχνουμε από χθες.
0: Νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή δανείου. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων, αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό.
1: Και να έρθω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνων.
0: Κάτσε, κάτσε, κι άλλο.
1: Α, με
0: συγχωρείς. Δεν λες κουβέντα γι' αυτό, ρε Σιμάρη. Πλήση εγκεφάλου, θαυμαστικό. Πλήση εγκεφάλου, θαυμαστικό. Δόλια χειραγώγηση της κοινής νόμης μέσω αχρίαστων δημοσκοπήσεων. Πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει. Δεν πληρώνουν τα
1: είναι
0: μέσα.
1: Το γνωστό που λέγαμε όταν μας αρέσει η δημοσκόπηση
0: είναι καλή.
1: Ευαγγέλιο όταν δεν μας αρέσει την καταγγέλουμε.
0: Είναι
1: το
0: μαύρα,
1: έχουμε
0: ναι.
1: δει χρόνια ναι. τώρα. Εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνα για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι για το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Πρώτο θέμα.
0: Ναι,
1: οι τομεάρχες της Ελλάς. Η σκιώδης κυβέρνηση. Ποιοι είναι οι σκιώδης υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Ερωτηματικό. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δώσει, να δικαιώσει, συγγνώμη, χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα.
1: Μάλιστα. Και... αυτό είναι πρώτο. Ναι.
0: Ναι, και εφημερίδες Μανιφέστο.
1: Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Νομίζω το είδαμε αυτό το τίτλο, τον έχουμε δει πολλές φορές σήμερα. Και χθες, από χθες το βλέπουμε. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αυτό είναι ο τίτλος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Και εμείς θα θυμηθούμε τώρα που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και θα πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει απαντήσεις σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση που όντως δίνει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες, χιλιάδες δανειολήπτες. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε να σας κάνουμε κάποια ερωτήματα. Καταρχάς όμως θα θέλαμε ένα πολιτικό σχόλιο. Έλεγε χτες η κυρία Αποστολάκη που φιλοξενήθηκε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ευαγγελίας Μπαλτατζή και του Δημήτρη Τάκη, ότι κακώς λέει η κυβέρνηση ανάσα η ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν έδωσε ανάσα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει την ανάσα. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αυτονόητη υποχρέωσή της.
1: Να εφαρμόσει την απόφαση.
3: Κοιτάξτε, η ρύθμιση αυτή παρουσιάστηκε χθες και έρχεται για σήμερα για ψήφιση στην Βουλή. Είναι μια ρύθμιση η οποία προφανώς και καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου, έρχεται ωστόσο να το διευρύνει κυρίως στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Είναι ουσιαστικά πετυχαίνουμε τρία σημαντικά πράγματα. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας προφανώς την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά υπεκτείνοντάς τη ταυτόχρονα και σε επιπλέον πτυχές που δεν προβλέπονταν στην απόφαση. Πρώτον, εφαρμόζεται καθολικά η απόφαση, ώστε κανένας ουσιαστικά συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Δεύτερο, αναγνωρίζεται αναδρομικότητα. Αναδρομικά δηλαδή στα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονται. Και φυσικά μέσω αυτού μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος αποπληρωμής. Γιατί ο πυρήνας της απόφασης τι έλεγε, ότι ο τόκος θα πρέπει να υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου.
0: Άρα το επιπλέον είναι αυτό. Αυτό είναι το επιπλέον, ας πούμε.
3: Το επιπλέον είναι η αναδρομικότητα.
0: Αυτό.
3: Το επιπλέον είναι η αναδρομικότητα. Τα υπόλοιπα προφανώς και υπήρχαν στην απόφαση του Αριουπάγου. Γι' αυτό ζητούσαμε λίγο χρόνο υπομονή, να κάτσουμε, να τη διαβάσουμε και ουσιαστικά να εφαρμόσουμε την απόφαση και γιατί όχι και μια πιο βελτιωμένη εκδοχή της. Εδώ ουσιαστικά ήρθαμε και φέραμε επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες. Και αυτή είναι η απάντηση τόσο στο Πασό και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, παντώντας πάνω στην αγωνία 100.000 οικογενειών, για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αν είναι δυνατόν να ερχόταν ποτέ ελληνική κυβέρνηση για να μην εφαρμόσει αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Εμείς τον χρόνο τον θέλαμε για να το εφαρμόσουμε κατά γράμμα και εκεί που μπορούμε να το επεκτείνουμε θετικά προς όφελος των πολιτών. Και αυτό κάναμε με αυτή τη ρύθμιση.
1: Πάμε τώρα στις ενστάσεις, κυρία Τσάπαλε. Η πρώτη είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω.
3: Πριν την ένσταση, αν μου επιτρέπετε, πριν την ένσταση. Μόνο παράδειγμα θέλω να πω. Για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει ίσως εικόνα, δεν έχει ενημερωθεί, το πόσο σημαντική είναι αυτή η ρύθμιση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα ενός δανειολήπτη που έχει ένα υπόλοιπο οφειλής 145.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σήμερα που μιλάμε πληρώνει 731 ευρώ για 300 μήνες. Με την αλλαγή αυτή του νόμου ουσιαστικά θα πληρώνει 483 ευρώ το μήνα, όπου από τα 483 όλα πλην ενός ευρώ, όλα πλην ενός ευρώ θα είναι χρεολύσιο. Μάλιστα. Το 1 ευρώ θα είναι τόκος. Άρα αυτό στο τέλος της ημέρας ο δανειολήπτης αντί να πληρώσει 75.000 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ σε τόκους. Να λοιπόν για ποιο λόγο θέλαμε λίγο χρόνο παραπάνω για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσω της αναδρομικότητας να γλιτώσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε τόκους.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στις ενστάσεις που είναι τρεις. Η πρώτη είναι τι γίνεται με τους δανειολήπτες οι οποίοι λόγω του ύψους τους δόσεις, του μεγάλου ύψους τους δόσεις δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και έχουν χάσει την εύνοια του νόμου Κατσέλη. Με αυτούς τους δανειολήπτες τι θα γίνει?
0: Και τι γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό?
1: Πρώτον,
0: εδώ
1: και
0: είναι ακόμα πιο
1: και
0: σημαντικό
1: και νομίζω. Και τρίτο είναι με αυτούς που έχουν εξοφλήσει με αυτές τις υπέρογκες δόσεις. Ας τα πάρουμε ένα-ένα όμως.
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση. Επομένως, δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι είναι ενδεχομένως χιλιάδες αυτές οι υποθέσεις. Για αυτές τις υποθέσεις που έχουν παραχθεί νομικά αποτελέσματα, καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
0: Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι αποτελεί και μια απάντηση στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πρώτος παρενέβη χτες λέγοντας ότι η αποκατάσταση νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.
3: Ναι, η απάντηση που δίνω σε κάθε πολίτη που καλόπιστα μου θέτει αυτό το ερώτημα είναι ότι αν ανοίγαμε παλαιότερες υποθέσεις δηλαδή είχαμε έναν ανθρωπικότητα ως προς την επανεξέταση αυτών των υποθέσεων, θα υπήρχε σοβαρότατο νομικό και επιστημικό ζήτημα στη χώρα. Μάλιστα. Σοβαρότατο.
0: Mm-hmm. Τώρα.
3: Και ουσιαστικά ακολουθούμε και τώρα αυτή τη λογική που ακολουθήσαμε και με τους δανειολήπτες του Ελβετικού Φράγκου. Mm-hmm. Ουσιαστικά θέτουμε προς υιοθέτηση από αυτούς, εφόσον το θέλουν, μία ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες να μπουν και να απολαύσουν μια καλύτερη έτσι, ρύθμιση όσον αφορά την οφειλή τους. Οι υπόλοιποι που δεν είναι ενήμεροι, που έχουν χάσει τη ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να προστατευτούν μέσω αυτού.
0: Ρωτάνε κάποιοι φίλοι και είναι εύλογο το ερώτημα, έχουν την αγωνία τους οι άνθρωποι. Πώς το πούμε, η αναπροσαρμογή της δόσης θα γίνει αυτόματα από τις τράπεζες, οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν κάτι?
3: Όλα αυτά θα υπάρξει εξειδίκευση όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Θέλουμε να περιορίσουμε την υποχρέωση των πολιτών να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρήσουμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία τις επόμενες μέρες με το τραπεζικό σύστημα, τα funds, τους services, προκειμένου η απόφαση αυτή να εφαρμοστεί το ακέραιο, το συντομότερο δυνατό.
1: Από πότε θα εφαρμοστεί? Σήμερα αναμένουμε να ψηφιστεί.
3: Σήμερα μάλιστα ψηφίζεται. Βλέπετε ότι βιαζόμαστε.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους λέγανε ότι σκοπίμως καθυστερούμε. Αλίμονα αν σκοπίμως καθυστερούμε. Ήρθαμε τώρα και το βάλαμε τελευταία στιγμή ως διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μέσα στο καλοκαίρι ουσιαστικά. Μέσα στο καλοκαίρι.
3: Άμεσα.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω δόθηκαν οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις.
1: Και θα ασχοληθούμε κι άλλο. Ναι. Και άλλα, στείλτε κι άλλα ερωτήματα αν έχετε.
0: Γιατί
1: και άλλες απορίες.
0: Θα ακούσουμε την άποψη της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από τα πιο επίσημα χείλη.
1: Αλλά θα έχουμε και μια έμπειρη δικηγόρο.
0: Που ασχολείται με αυτά τα θέματα
1: ακριβώς,
0: πάρα
1: τα
0: πολλά χρόνια, πάρα πολύ. Ιδιαίτερα με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, νομίζω τα ξέρει καλύτερα από την τσέπη της. Πραγματικά.
1: Όπως και τον εξοδικαστικό. Ναι. Και έχει ενδιαφέρον η εμπειρία για να μας λύσει επίσης απορίες ακόμη πιο εξειδικευμένες.
0: Η απάντηση λοιπόν της κυβέρνησης, επισήμως από τον κύριο Όμηρο Τσάπαρο, τώρα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις που έχουν εκπέσει, δεν μπορούν να ανοίξουν ακριβώς επειδή υπάρχουν χρέη τα οποία δεν μπορούν να ρυθμιστούν μέσω αυτής της απόφασης του Αερίου Πάγου. Και σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είναι ότι όσοι μπήκαν στον εξοδικαστικό
0: έχουν ήδη ευνοηθεί.
1: Ακριβώς. Με τη σειρά. Ρύθμιση των δανείων, με χαμηλό
0: επιτόκιο,
1: το κούρεμα που έγινε, δεν μπορούν να υπαχθούν πια και σε αυτή τη διάταξη, την νομοθετική ρύθμιση.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας. Το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Πόσους αποπληρωμείς? Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλαίο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: βλέπω εδώ στα πρώτα θέματα. Ναι, ναι, ναι, για να βάλω κι εγώ. Στα πρώτα θέματα των sites είναι βασικό αυτό το σχέδιο για την εξόντωση του λαγοκέφαλου.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το λαγοκέφαλο.
0: Λαγοκέφαλο κυνήγι. Εμείς τα πάμε αναλυτικά πριν να πούμε χτες.
1: Μας τα είπε ο κύριος Ανδριανός. Μετά βγήκε ο κύριος Σκηνάς, ο υπουργός, και αναφέρθηκε στις ημερομηνίες, στις συναντήσεις. Ουσιαστικά αύριο περιμένουμε. Που θα είναι συνάντηση στο Υπουργείο των Αλιέων.
0: Με τους Αλίες. Σκέφτονται να επιδοτήσουν το ψάρεμα του λαγοκέφαλου και να δίνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι δίνουν οι αδελφοί Κύπροι. Οι αδελφοί Κύπροι δίνουν
1: 4,75.
0: Ναι. Η δική μας πόσα, να δίνουν κανένα ταλιράκι.
1: Και δίνουν και κάτι για τη βενζίνη.
0: Για την καύση.
1: Για την καύση.
0: Η πλάκα είναι, μιλούσε ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πιάνω έναν εδώ τους συναδέλφους να μην λένε τους αδικό, και είπε για αυτό το περίφημο κυνήγι, το που κάνουν τώρα το κυνήγι του λαγοκέφαλου, το πανελλήνιο πρωτάθλημα, δεν ξέρω, κάτι φτιάχνουν, ναι.
1: Τον κύριο Καρποδίνη νομίζω μίλησε.
0: Ναι, και βάσει τόση, όταν έκανε την κρίσιμη ερώτηση ο Δημήτρης, ότι αυτά τα ψάρια είναι τοξικά.
1: Πού θα τα πού θα χάνονται.
0: Λέει, μωρέ, λίγα είναι, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα.
1: Να έχουν πρόβλημα.
0: Είναι αυτό που λέει, λέμε, πάει... ένα ίσον κανένα που λέμε.
1: Λέμε
0: για το κακό, ας πούμε. Ναι. Μου θύμισε πάει... το ένα ίσον κανένα για το τσιγάρο, ας πούμε, που λέγανε. Ναι.
1: Λέει, το πετάμε στα σκουπίδια. Και αν πάει η γάτα και το φάει και δηλητηριαστεί η γάτα, ούτε η γάτα λέει δεν πάει. Δεν το αγγίζει ούτε η γάτα. Ούτε ο γλάρος δεν το αγγίζει. Τώρα...
0: Τι είναι, σαν το απάτη το χιόνι, είναι ο λαγοκέφαλος, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το άκουσα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ας δεν περιμένουμε μπορώ. Τις αποφάσεις.
0: Ναι. Μπερδεύομαι.
1: Τώρα, θα είναι λύση το κυνήγι. Η επικήρυξη θα είναι λύση για το λαγοκέφαλο, γιατί εγώ ακούω ότι έχει γεμίσει ελληνικές θάλασσες. Θα πηγαίνουμε την απόχη με τα δίχτυα.
0: Εσύ, συγγνώμη, άσχετο.
1: Άλλο θέμα, με πας αλλού εσύ τώρα.
0: Σου έλεγα ότι έφυγε ο πτέρας. Για φέρε μου εδώ την απομάνη. Όχι, εδώ την έχω, όχι εσύ την έχεις. Έφυγε ο πτέραρχος.
1: Και έφυγε στρατηγός.
0: Ναι, βλέπω ότι φεύγει και ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού.
1: Ο κύριος Κοκοτσάκης.
0: Ναι.
1: Στου βασικού που έκανε τη live μετάδοση.
0: Ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Ντεμπών. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Τι έγινε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα? Για κάτσε, συγγνώμη. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του με ανοιχτή επιστολή και κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις.
1: Και ο πτέραρχος τα ίδια δεν έλεγε.
0: Ναι, λέγοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Καταγγέλλει ότι δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό ή άλλο θέμα. Δεν έγινε ποτέ προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία, όπως λέει, τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες.
1: Μάλιστα. Άρα γενικευμένη δυσαρέσκεια. Τουλάχιστον την έχουμε δύο να το καταγγείλουμε.
0: Δηλαδή, φεύγει ο κύριος Κοκοτσάκης, που ήταν πολύ εμβληματικό πρόσωπο στο κίνημα, έτσι δεν είναι? Όχι, και στο εδώ και της κυρίας Καριστιανού έφυγε.
1: Και στην ελπίδα για τη δημοκρατία θα πεις.
0: Και φεύγει και ο πτέραρχος, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
1: Επίσης γνωστά, αυτά γνωστά στελέχη.
0: Αυτά πολύ γνωστά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πώς είμαστε τώρα, είμαστε στη φάση ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Πάντως υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια έκφραση δυσαρέσκειας.
0: Ήρθε και η δημοσκοπική κατραπακιά.
1: Μπορεί και να λάβουν το μήνυμα όμως και να το αντιμετωπίσουν.
0: Κάθε εγχείρημα στην αρχή έχει τις δυσκολίες. Να το ισχυώσουμε.
1: Και τις δυσκολίες λειτουργίας όταν δεν είναι επαγγελματίες οι πολιτικοί. Γιατί δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, ένα κίνημα είναι. Θα κάνουμε και λάθη.
0: Ναι, θα γίνουν και λάθη, θα υπάρξουν και αμπελτηρίες.
1: Θα μιλήσουμε με κάποιον.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να δούμε αν θα συνεχιστεί. Αν θα συνεχιστούν τα παράπονα ή θα το ισχυώσουν.
0: Ναι.
1: Θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Καλύτερα το πω.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ,

0: Το άλλο θέμα.
1: Για πιο απ' όλα.
0: Του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μίλησε, έλυσε τη σιωπή του κ. Αβραμόπουλος. Είδα ότι έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο Sky, αν δεν κάνω λάθος. Καλά το λέω.
1: Ναι.
0: Και χαρακτήρισε μπούρδα το ένταλμα για το Qatar Gate. Μπούρδα.
1: Και την κλίση για απολογία.
0: Μιλάμε, λέει, για σκοπιμότητα. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Εν τω μεταξύ, όταν. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως γιατί ζήτησε την άδεια της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αφού δεν ήταν τότε επίτροπος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν ξέρω, ίσως να έπρεπε.
1: Μπορεί επειδή είναι τυπικός να τη ζήτησε. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τη ζήτησε πάντως και την είχε. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω ότι είχε. Είχαν γίνει δύο κλήσεις κλητεύσεις για να απολογηθεί, να καταθέσει. Για να καταθέσει,
0: ναι,
1: στην βελγική δικαιοσύνη και δεν τις έλαβε υπόψη του.
0: Είπε σήμερα στη συνέντευξή του ότι αμοιβόταν με 5.000 ευρώ το μήνα και το ποσό αυτό το δήλωνε κανονικά. Στην Ελλάδα και το είχε βάλει και στο Πορτογαλικό. Και διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται? Μα δεν τίθεται θέμα μίζας. Τίθεται θέμα ότι αυτά τα χρήματα αποτελούσαν προϊόν εγκλήματος. Ήτανε, πώς το λέμε, χρήματα που ήταν προϊόν εγκλήματος, έτσι. Που ήταν σκανδάλου, προϊόν σκανδάλου. Εκεί είναι η κατηγορία.
1: Βέβαια μπορεί να είναι κατηγορία ότι μαζί με την κυρία Καϊλή επισκέφθηκε το Κατάρ. Μπορεί να είναι αυτό καταγγελία. Εντάξει, ας περιμένουμε πως θα έχει στοιχειοθετηθεί η υπόθεση. Δεν βιαζόμαστε εμείς. Δεν δικάζουμε, το λέμε συνεχώς αυτό.
0: Πάντως ευρωπαϊκό ένταλμα, λέει, δεν υπήρχε. Πριν από χρόνια, όταν είχε διερευνηθεί η υπόθεση, είχαν έρθει απαντήσεις από την Επιτροπή που έλεγαν ότι ο Αβραμόπουλος τα έκανε όλα πολύ καλά, ότι δεν φοβάται τίποτα απολύτως κλπ. Στο αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, είπε ότι θα το δούμε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Αν κρίνω θα κατέβω, θα κατέβω. Απέρριψε όμως το ενδεχόμενο συνεργασίας με τυχόν κόμμα Σαμαρά. Έχω κόμμα, είπε, θα είμαι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Αν τον κρίνω όμως ο κ. Αβραμόπουλος, θα κατέβει.
0: Κάτσε. Ναι, είπα εγώ αν θα αποφασίσω, αν θέλω να κατέβει. Ναι, δεν ξέρω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έλεγαν διάφορες φαρμακόγλωσσες. Εγώ δεν τις πιστεύω, απλά σου λέω
1: ότι
0: λέγανε.
1: Ήταν σε συνομιλίες.
0: Ότι ήταν σε μία προσέγγιση, να το πω, με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
1: Α, Καραμαλή και Σαμαρά.
0: Ναι. Τι ακούτε στο μεταξύ εσείς?
2: Earth News Radio 105,8.
1: Έτσι είναι η πολιτική.
0: Έτσι, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber να στείλετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας την αναζήτηση. Δύο λέξεις. Earth News, η πρώτη, Radio η δεύτερη. Earth News Radio, μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Αν είστε κολλημένοι, κολλημένες με το Facebook, τότε και για εκεί σας έχουμε επιλογή τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρόμες μέσω του Messenger θα μας στείλει το μήνυμά σας. Έχω να σου πω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα από τις τελευταίες που είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Λίγο καλύτερη, φαντάζομαι ότι είναι καλή.
0: Είναι καλύτερη, για πες, το βλέπω. Ναι. Βλέπω στον Κηφισό είναι λιγότερο κόκκινος από ό,τι συνήθως.
1: Ακριβώς. Και στο ρεύμα καθόδου και στο ρεύμα ανόδου έχουμε στα σημεία από Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Κηφισίας και Μεσογείων, καλά βλέπω.
1: Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά έχουμε κίνηση. Έχουμε από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, αλλά έχουμε και από το Δαχτυλίδι, ναι, εδώ είναι η Αττική Οδός. Και από το Δαχτυλίδι μέχρι το Άλσο Συγκρού. Στην Αττική Οδό έχουμε στην Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα και στην έξοδο για Αθηνών Λαμία, στα γνωστά σημεία. Και βεβαίως στο λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Αθήνα, στο κέντρο, στου δρόμου του κέντρου, έχουμε γύρω από το κέντρο έχουμε κίνηση. Έχουμε και στην Αλεξάνδρα και στην Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα.
0: Λοιπόν, μας ακούν από Γαλλία. Δύο φίλες μας έστειλαν με διαφορετικό τρόπο μηνύματα.
1: Mm-hmm.
0: Η μία μέσω mail, η άλλη απευθείας στο Messenger. Θα τα διαβάσουμε για το σχόλιο μας σε σχέση με τον καύσωνα και τον κλιματισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γαλλία.
1: Ωραία.
0: Θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Αφού πρώτα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα, τον κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, και να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα θέλαμε καταρχάς τη διπλή σας ιδιότητα να αξιοποιήσουμε και ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως ένας πάρα πολύ έμπειρος νομικός εργατολόγος κλπ. Που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των κόκκινων δανείων. Πώς είδατε αυτή την ρύθμιση που φέρνει προς ψήφιση η Βουλή για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη?
3: Αυτή η ρύθμιση είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φανς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική βάση, το αυτονόητο. Τώρα όπως κάνει πάντα προσπαθεί αυτό να το πει, ότι μάλιστα ότι να υπερακοντήσει, ότι κάνει και παραπάνω. Να σου πω τώρα το πιο εντυπωσιακό.
1: Ναι.
3: Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
0: Ναι.
3: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή. Το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα. Ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
1: Ήταν υποχρεωτική, δηλαδή με βάση την απόφαση. Γιατί δεν έχουμε δει αποφάσεις που στην εφαρμογή δεν έχουν αναδρομικότητα.
3: Αποφάσεις που δεν έχουν αναδρομικότητα, όπως για παράδειγμα είναι εκείνη του ΣΤΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
0: Ναι.
3: Αν θυμάστε,
1: ναι.
3: Τι έλεγε,
1: ναι,
3: τι έλεγε η απόφαση, μέσα στην απόφαση, τι έλεγε? Επειδή υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι, άρχεται η αντισυνταγματικότητα από τον Ιούνιο του 2015.
0: Άρα ορίζει η ίδια η απόφαση.
3: Κάτι τέτοιο αυτή η απόφαση.
0: Ναι, ναι.
3: Το δανείο.
0: Αυτό,
3: όχι. Ναι. Γι' αυτό έλεγε ψέματα η κυβέρνηση.
0: Λέτε ότι ορίζει η ίδια η απόφαση αν θα έχει αναδρομική ισχύ.
3: Όταν δεν έχει αναδρομικότητα και μιλάμε για ερμηνεία, γιατί και εκεί η ερμηνεία έκανε πράγματι, αλλά εκεί τι έλεγε? Κάνω ερμηνεία, αλλά έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό θέμα στα χώρα. Γι' αυτό άρχεται από την ημέρα που βγαίνει η δικαστική απόφαση.
0: Μάλιστα.
3: Εδώ δεν έλεγε κάτι τέτοιο.
1: Άρα θα την ψηφίσετε. Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι?
3: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Με εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που, επειδή τα φανς παρανομούσαν και επειδή η κυβέρνηση απέρριπτε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη οριστικά. Και η κυβέρνηση τις απέρριπτε.
0: Ναι.
3: Και έλεγε όχι, γιατί έχουμε πει στα fans να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόχους μέσα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι αυτή η κυβέρνηση του 2021, για να κάνει ελκυστικό το πακέτο στα fans, τους είπε: θέλετε να τους κλέβετε τους αναλήπτες, κλέψτε τους.
0: Μάλιστα.
3: Το λέω λίγο λαϊκά.
1: Ναι.
3: Είναι λαϊκιστικό. Αυτό έγινε.
0: Ναι.
3: Θέλετε να παρανομείτε και να παίρνετε παραπάνω από όσα λέει ο νόμος, κάντε το και βάλτε το στα business plan. Τι άλλο έγινε?
1: Βέβαια είναι και οι κακοπληρωτές εδώ, κύριε Τσουκαλά. Δεν είναι μόνο. Είναι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές εδώ. Δεν είναι μόνο αυτοί που μπόρεσαν.
0: Στο νόμο Κατσέλη.
1: Όχι, όχι, λέω σε αυτή την περίπτωση. Είναι και κάποιοι. Σε αυτή την περίπτωση που λέτε, υπάρχουν και κάποιοι που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
3: Στο νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη έχει ως κριτήριο το να αποδείξεις ότι όταν έλαβες τα δάνεια είχες εισόδημα και μετά κάτι συνέβη και δεν είχες. Και περνάει από δικαστήριο. Είναι η πιο σκληρή διαδικασία.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό και ακριβώς οι μισές αιτήσεις γίνανε δες, οι μισές όχι. Ενώ, παράδειγμα, ο εξοδικαστικός.
0: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί υπάρχει μια γκρίνια, κύριε Τσουκαλά, από τους ανθρώπους με τον εξοδικαστικό. Ότι εξαιρούνται. Ρωτήσαμε και μας είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
3: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Από εμένα δεν θα ακούσετε.
0: Ναι. Ναι.
3: Δεν επεκτείνεται αυτόνομα η απόφαση σε άλλους.
0: Μάλιστα.
3: Η απόφαση αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο άρθρο 9 του νόμου 3869. Αυτός ο νόμος έλεγε ότι υποχωρεί η γενική λογική που λέει ότι ο τοκισμός είναι στο κεφάλαιο και πηγαίνει αλλού. Γιατί στην ουσία τι έλεγε ο νόμος? Ότι καταργείται η δανειακή σύμβαση και δημιουργείται μια νέα ενοχική σχέση κάποιου που πρέπει να στηριχθεί, γιατί απέδειξε ότι χωρίς δόλο βρέθηκε σε δυναμία πληρωμής. Δεν είπαμε ποτέ εμείς ότι μπορεί να επεκταθεί.
1: Ναι.
3: Άλλο αν πρέπει να βρούμε λύσεις για αυτούς. Πρέπει. αλλά ότι προκύπτει η υποχρέωση ενός, δεν προκύπτει.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό έχουν ξεμπερδέψει.
3: Εδώ λοιπόν τι έκανε.
1: Ναι.
3: Εξαιρεί όλους αυτούς οι οποίοι ήταν στον νόμο, πήραν δικαστική απόφαση, τους έλεγε το φαν αντί για 200 φέρε μου 400 ευρώ, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν. Με νόμο του 18 είχαν δικαίωμα με ένα εξώδικο να τους βγάλουν εκτός νόμου στα φαν, τους βγάλανε. Και πολύ συχνά ή αυτοί έχουν χάσει τη ρήμψη ή τους πήραν και τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
3: Για αυτούς. Για αυτούς.
1: Μα...
3: που είναι θύματα παρανομιών.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
3: Δεν
1: ναι.
3: έπρεπε να επανενταχθούν στον νόμο.
1: Μα θα μπορούσαν αυτοί από τη στιγμή.
3: Υπάρξει...
1: Από τη στιγμή που έχουν πεταχτεί έξω από τον νόμο. Έξω
3: μα πετάχτηκαν παράνομα, τι εννοείται.
0: Μάλιστα.
3: Κρίνεται σήμερα ο Άριος Πάγος. Είναι, ξέρετε, ο Άριος Πάγος είναι ο τρίτος βαθμός. Αυτές οι υποθέσεις τρέχουν χρόνια για να φτάσουν κάποιοι στον Άριο Πάγο. Αυτοί οι άνθρωποι κρίθηκε αμετάκλητα ότι πετάχτηκαν εκτός παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Το κατανοητό.
1: Είπατε θα το ψηφίσετε από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι αυτό που θέλετε.
0: Αυτό θέλουν, ναι, ναι.
1: Θα ψηφίσετε και όλο το νομοσχέδιο γιατί έχει και τις 72 δόσεις, έχει το ακατάσχετο.
3: Κοιτάξτε, οι 72 δόσεις εμείς φέρουμε τροπολογία για 120 δόσεις.
0: Μάλιστα.
3: Που όχι μόνο οφειλές μέχρι το 23 που λέει η κυβέρνηση, όλες οι οφειλές. Και μάλιστα τι λέμε, να 120 δόσεις, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν σήμερα ενεργή δόση να μπορούν να μπουν, και αν τις ξοφλάει υπό όρους 30% έκπτωση.
0: Μάλιστα.
3: Δεύτερον, φέρνουμε τροπολογίες στον εσωδικαστικό μηχανισμό και λέμε να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτόν. Να μην είναι εθελοντική για τα φάντα όπως είναι τώρα που τον υπονομεύουν με τα γνωστά αποτελέσματα να έχουν μπει μόνο 60.000 οφειλέτες σε 6 χρόνια ενώ η κυβέρνηση το 2020 στη Βουλή έλεγε ότι θα μπουν 500.000.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εμείς λέμε επίσης την εμπορική αξία των ακινήτων από την οποία προκύπτει το αν θα υπάρξει διαγραφή στον εσωδικαστικό να μην την ορίζουν τα φαντς αλλά ανεξάρτητος εκτιμητής. Ας πω ένα παράδειγμα. Έχω πληστηριασμό που έγινε ένα χρόνο πριν στον οποίο βγάλανε το ακίνητο σε πληστηριασμό 160.000 τόσο το πιστοποίησε το φαν για να το βγάλει στον πληστηριασμό ανακόψαμε τον πληστηριασμό και έναν χρόνο μετά που πήγε ο εντολέας μου να μπει στον εξαδικαστικό στην πλατφόρμα το ίδιο φαν ξέρετε πόσο κοστολόγησε το ακίνητο 600.000 για να μην βάρει κούρεμα, για να μην βάρει κούρεμα. Αυτά συμβαίνουν. Έχουμε μέσα στην τροπολογία που λέμε ότι πρέπει να προκύπτουν, αν δεν τηρείται ο κώδικας διοντολογίας από τους servicers, απώλεια τόκων υπερημερίας και ακυρότητα αναγκαστικής εκτέλεσης.
1: Άρα θα τα δείτε
3: αυτά, λοιπόν,
1: θα
3: αυτά δείτε λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί και να τα στηρίξει, αν πράγματι θέλει να βάλει κανόνα.
0: Όχι, είναι αξιοσημείωτα σημεία.
1: Βέβαια.
0: Αυτά
1: πάμε
0: όλα,
1: τώρα και στα άλλα θέματα. Πάμε στον κύριο Δούκα.
0: Κύριος Δούκας.
1: Κύριε Τσουκαλά, έχει βρεθεί στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Τον είδα βέβαια να κάνει αναρτήσεις για τις εξελίξεις στη Βρετανία. Για τον κύριο Μπέρναμ.
0: Με τον κύριο Μπέρναμ. Τι γίνεται με τον κύριο Δούκα.
1: Με τον κύριο Μπέρναμ, νομίζω.
0: Όχι, με τον κύριο Δούκα, διότι υπάρχει στο Πασόκ ένας προβληματισμός. Από ό,τι ακούμε από πολλά στιγμή.
3: Εγώ δεν ακούω κανέναν προβληματισμό αυτή τη στιγμή. Τι θέλετε να σου πω, τον κύριο Δούκα. Δέχτηκε μια επίθεση από τον κύριο Κερίδη, η οποία ήταν ανίκια.
0: Ναι.
3: Πράγματι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για το αν έχει πάει στον κύριο Τσίπρα ή όχι.
1: Ή αν είναι σε συνομιλίες, αν βρίσκεται πιο πολύ κοντά ιδεολογικά.
3: Δεν είπε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Ο κύριο Ζούκα δεν νομίζω ότι είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα, αφού το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν έχει πάρει καμιά απόφαση ότι δεν θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν η κεντρική θέση του κύριου Ζούκα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αισθάνεστε ότι είναι κοντά σας ο κύριος Δούκας το τελευταίο διάστημα? Όταν λέω κοντά, εννοώ κοντά στο κόμμα.
3: Όλοι δεσμεύονται, εκτιμώ, από τις ομόφωνες συνεδριακές αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βρω τρόπο να μην δεσμεύεται, όταν μάλιστα ο κύριος Δούκας σε ένα μέρος αυτών των αποφάσεων λειτουργήσε κάποια στιγμή και σαν επισπεύδαν.
0: Εντάξει, έριξε ένα καρφάκι χτες, το είδατε αυτό, γιατί στο Λονδίνο που πήγε και για τον Μπέρναμ και είπε ότι είναι η αριστερή τάση της σοσιαλδημοκρατίας.
3: Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ως χαρτί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στον κύριο Σκανδάμη, για παράδειγμα. Βλέπουμε τώρα τελευταία στελέχη.
0: Μια διαρροή.
1: Ναι, μια διαρροή στελεχών, τα οποία μάλιστα αξιοποιούνται. Αξιοποιούνται από τον κύριο Τσίπρα.
3: Ο καθένας το αξιολογεί αυτό, προσέξτε τώρα. Ο κύριος Σκανδάμης Ήταν μια μέρα πριν είπε ότι θα τον Πασόκ. Την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο. Δεν θα αποφεύγει να το σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
1: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
3: Εγώ τρίτη είδα.
1: Ναι, τρίτη. Γιατί κάποιο θα δει ένα τέταρτη. Μην με μαλώνετε, κύριε Τσουκαλά, κάποιο θα δει ένα τέταρτη.
3: Δεν μαλώνω. Αλλά προσέξτε, αυτή είναι. Αυτό είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Έχει να βγει δημοσκόπηση από το Πασόκ τέταρτο 20 μέρες. Σε όλα που γίνονται είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
0: Όχι, είναι τρίτο.
3: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
0: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
3: Δεν είπατε όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν. Και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν.
1: Εγώ σας ρώτησα γιατί περίμενα να μου πείτε ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγατε ότι θα ανατραπούν οι δημοσκοπήσεις. Και από εκεί που σας δίνανε τέταρτη, σας δίνουν τρίτο και μπορεί και να αλλάξει και αυτό.
3: Εμείς έχουμε πει ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτι σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
0: Πάντως ξέρετε.
3: Θα δείτε, κοιτάξτε. Μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις. Χθες είχε μια δημοσκόπηση που δείχνει δύο μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι.
3: Μια μονάδα, 1,5, 1,9.
0: Ναι.
3: Σήμερα λένε θα γίνει μια δημοσκόπηση που έχει τελείως διαφορετικά, που δείχνει 15 μονάδες. Γι' αυτό τον λόγο είναι δυνατόν να μπορέσουμε να κάνουμε ζήτηση για αυτά, όταν την ίδια μέρα βγαίνει δημοσκόπηση που δείχνει 2 και άλλη που δείχνει 10.
0: Θα σας πω εμένα τι μου έχει κάνει εντύπωση και το ίδιο ερώτημα.
3: Θα σας εξηγώ. Ότι τα νούμερα που νοιάζουν τους πολίτες δεν είναι αυτά. Νούμερα που νοιάζουν τους πολίτες είναι η χρεώση των τραπεζών, είναι ο πληθωρισμός, είναι το κόστος ζωής.
0: Εδώ λοιπόν θέλω.
3: Για αυτά να μιλήσω.
0: Εδώ αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω.
3: Κλείνω με ένα πράγμα. Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού γίνεται στην κάλπη. Κάποιοι θέλουν να την κάνουν με τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται. Δεν γίνεται έτσι όμως. Γίνεται στις κάλπες.
0: Είστε ευχαριστημένοι. Το ερώτημα το κάναμε παλιότερα στην Δημοκρατία, τώρα το κάνουμε και στο Πασόκ. Επειδή λέτε ότι εμείς βγαίνουμε μπροστά, θέλουμε να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέση κλπ. Εμείς όμως βλέπουμε, για να τα λέμε ξεκάθαρα, ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και στελεχών να βγαίνουν.

0: πρωί στο ραδιόφωνο.
1: Νομίζω ότι εγώ μπορούσα να παρατηρώ ότι όλος ο κόσμος και όλα τα στελέχη είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν και μάχη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Πάμε σαν τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζει να καίει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο. Πυκνή, μαύρη και λευκή καπνή αναδύονται από το κτίριο, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με συνεχείς ρήψεις νερού. Διακοπές στην κυκλοφορία από την Οδόρφο έως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Αιγάλεου. Ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Περισσότερα από 1.100 πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Στον εντοπισμό και διάσωση 32 μεταναστών νότια των καλών λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Τραγωδία στη Μυτιλήνη, 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η Ευρώπη φλέγεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες, 40 η θάνατη στη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: 10 παρα 25 ακριβώς, εδώ στο Air News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς, πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτά. Θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε ένα-ένα. Ξεκινώντας από τη φίλη μας τη Χριστίνα, υπάρχει και η φίλη μας η Μάρη, η οποία μας στέλνει ένα ανάλογο μήνυμα. Έτσι,
1: από τη Γαλλία.
0: Από τη Γαλλία, από το Παρίσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρή μας το στέλνει στο Messenger. Η Χριστίνα μας το στέλνει μέσω της πλατφόρμας Live24 που ακουγόμαστε.
1: Αυτό,
0: ναι. Λοιπόν, λέει η Χριστίνα, θα ήθελα απλώς να κάνω μια μικρή διόρθωση σχετικά με την αναφορά που έγινε για τη Γαλλία και τον καύσωνα. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι πολύ ψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν δυσκολίες και ότι ορισμένα κτίρια ή μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα ήταν μέχρι πρόσφατα σπάνια, δεν είναι πάντα επαρκώς εξοπλισμένα. Ωστόσο, δεν είναι ακριβές να δημιουργείται η εντύπωση ότι στη Γαλλία γενικά δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα μέσα μεταφοράς, στα ξενοδοχεία ή στους δημόσιους χώρους. Για τα ξενοδοχεία, ναι, όντως υπάρχουν, αλλά γενικά σε πολλά δημόσια κτίρια. Από ό,τι μας έλεγε και η Θωμαής Παπαγιάννου,
1: δεν υπάρχουν.
0: Όπως και στα μέσα μεταφοράς. Λέει, πολλά τρένα, λεωφορεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα γραφεία και δημόσια κτίρια διαθέτουν κλιματισμό.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά. Συχνά σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων προβάλλονται κυρίως οι προβληματικές περιπτώσεις, οι οποίες όμως δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο της πραγματικότητας. Με εκτίμηση από μια Γαλλίδα κάτοικο που αυτή τη στιγμή βιώνει τον καύσωνα επιτόπου, ευχαριστούμε θερμότατα για το μήνυμα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να τα λέμε πιο συχνά. Να μας στέλνεις ένα γράμμα κάθε εβδομάδα, αν μπορείς, είναι μεγάλη μας χαρά, Χριστίνα μου.
1: Μια ανταπόκριση. Και ευχόμαστε να σε εγκαταλείψει ο καύσωνας, γιατί σαν πολλές μέρες σας ταλαιπωρεί. Αυτοί που λένε ότι δεν έχουν κλιματιστικά στις χώρες αυτές, όπως στην Αγγλία, στη Γαλλία, το λένε από ποια άποψη? Ότι δεν υπέφεραν από τις ζέστες, από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Φαντάζομαι, ακόμη και τα σπίτια που δεν είχαν κλιματιστικά θα προμηθευτούν. Όσοι έχουν τη δυνατότητα και όσες βέβαια, έτσι δεν είναι?
0: Καλημέρα Βασίλη Βασιλιάδη, τι κάνεις? Είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Βασίλης εδώ. Έχεις άλλα μήνυμα? Έχουμε πολλά.
1: Να πω καλημέρα στον Αλμύρη, να πω καλημέρα στον Μάκη. Όλοι παρεβαίνουν κατά κάποιο τρόπο στη συζήτηση που κάνουμε για αυτό το θέμα με τους δανειολήπτες.
0: Θα διαβάσουμε τώρα εδώ, διαβάσουμε.
1: Για παράδειγμα, ο Αλμύρη, τι είναι αυτό που λέει? Ότι επειδή άκουσα ότι η διαφορά της ρύθμισης των δανείων 750 εκατομμύρια θα στοιχήσει. Εδώ ποικίλει, άκουσα διάφορα. Των δανείων θα επιμεριστεί μεταξύ των τραπεζών και δημοσίου και με όλη τη συμπάθεια για τους δανειολήπτες, γιατί θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι τα κερατιάτικα,
0: ναι,
1: άλλων?
0: Αυτό είναι...
1: Για να κάνει η κυβέρνηση τον πονόψυχο ενώ ψευδεύει.
0: Αλμύρ, πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μία. Κατά τεκμήριο νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία και τα χρόνια των μνημονίων ακουγόταν πάρα πολύ και έβρισκε ευήκο αότα και σε πολλούς πέρα του νεοφιλελεύθερου χώρου. Ότι δηλαδή για ποιο λόγο, εάν κάποιος που πήρε ένα δάνειο, άρα αναδέχτηκε και το ρίσκο για την απληρωμή αυτή του δανείου, θα πρέπει να επιμερίσει το κόστος της μη αποπληρωμής του, επειδή του τα έφερε ανάποδα η ζωή, με όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, οι οποίοι, ναι. Είναι μία άποψη αυτή, εντάξει, είναι μία άποψη. Η άποψη όμως η κυρίαρχη είναι ότι υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη, ότι σε έναν άνθρωπο που τα έφερε ανάποδα η ζωή θα πρέπει να υπάρξει μία στήριξη.
1: Ότι ένα μέρος το καλύπτουν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι.
1: Και ορθώς το καλύπτουν.
0: Ναι. Αλλά βεβαίως επαναλαμβάνω ότι η συγκεκριμένη άποψη αυτή που λέει ότι πόσες φορές θα πληρώνουμε τις τράπεζες, μία για την ανακεφαλαιοποίησή τους, μία για τους δανειολήπτες, μία για... Εντάξει, είναι μία άποψη η οποία ακούγεται. Okay.
1: Ναι, ναι. Ναι, αυτό. Έχει αντίλογο, αλλά ακούγεται.
0: Ναι, ακούγεται. Ναι. Λοιπόν, ο τηλεοφίλος μας ο Στέφανος να καταγγείλει ότι έχουν αραιώσει πολύ τα δρομολόγια των λεωφορείων και δεν τηρούνται οι ώρες. Αναφέρω για παράδειγμα τη γραμμή 536 προς Διόνυσο που έγιναν τα δρομολόγια στις 7:30 και 8:10. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Φίλοι, συγγενείς, μαθητές, θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης στη Νέα Σμύρνη το Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία Διονύση, με αγάπη Γιάννης. Ναι. Το διαβάσαμε.
1: Καλή επιτυχία στο Διονύση και εμείς.
0: Ερώτηση από τον κύριο Θόδωρο Πούλιο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά μόνο τους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη? Ναι, βεβαίως, αυτό. Γιατί δεν εφαρμόζεται γενικά και στα επιχειρηματικά δάνεια, είναι εχθρός οι επιχειρήσεις? Διότι απάντησε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο, που δεν είναι, είναι ο εκπρόσωπος αντιπολίτευσης,
1: έτσι,
0: ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά σε συγκεκριμένη προσφυγή, έτσι, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να. Θα μπει η κυβερνητική ρύθμιση γιατί δεν πιάνει.
1: Όσοι είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Σε αφήσει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Ο Μάκης ο Τσιμπερίδης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο Μάκης. Γεια σου, Μάκη.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: του
0: εντάξει.
1: Θύμισε λίγο φωνή.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Τώρα τι να πω.
1: Καλημέρα, Μάκη.
0: Καλημέρα στο Σπύρο. Η πιο γρήγορη εμφαντική και αναπληρωτική ήττα των ΗΠΑ από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η νίκη του Ιράν, ορόσημο για την τελική πτώση της Δύσης. Καλά, εντάξει. Γεια σου, Σπύρο, καλημέρα, καλή δύναμη, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Κώστα το Μαρτάκι. Με τους Μουλάδες. Νίκη με τους Μουλάδες, ο Σπύρος. Καλημέρα στον Κώστα το Μαρτάκι. Καλημέρα στον Χρήστο τον Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου τα λόγια.
1: Στον Δημήτρη τον Μπακαλούδη.
0: Ο οποίος λέει.
1: Για μας το κορίδο του καλοπληρωτές θα υπάρξει κάποια ευνοϊκή ρύθμιση, άραγε.
0: Ναι.
1: Κύριε
0: Δήμη. Είναι πολλοί που τα βάζουν αυτά τα ερωτήματα. Ναι, εντάξει, υποτίθεται για τους καλοπληρωτές έπρεπε να υπάρξει ένα πρόγραμμα, πώς το πούμε, αποζημίωση από τις τράπεζες, έτσι, για τους καλοπληρωτές.
1: Και κάποια στιγμή είχε υποθεί και κάποιο μπόνους σε αυτούς που είναι εξαιρετικά συνεπείς. Είναι μια συζήτηση που και την προηγούμενη δεκαετία την κάναμε. Αυτό διαχωρισμό. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι κάποιοι δεν είναι όλοι κακοπληρωτές, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν το κάνουν επειδή δεν θέλουν να πληρώσουν. Έτσι δεν είναι. Το κάνουν κάποιοι επειδή δεν μπορούν. Τους τα έφερε έτσι η ζωή, πήραν ένα δάνειο και μετά στην πορεία δεν μπόρεσαν να
0: πληρώσουν. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη, καλημέρα και στον Αβραμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όπως επίσης να στείλουμε καλημέρες και στους γκρούπις μας που μας στέλνουν εδώ τα μηνύματά τους. Ο Μανώλης ο Θωμακάκης, ο Χρήστος ο Ιωαννίδης, Σπυριδούλα Αναπιώτη. Και πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την κυρία Άννα Κορσάνου, δικηγόρο των Αθηνών, τακτικότατη συνομιλήτριά μας όταν έχουμε θέματα που αφορούν κόκκινα δάνεια, αφορούν χρέη, αφορούν εκκρεμότητες ανθρώπων που βρίσκονται πνιγμένοι με τη θηλιά των δανείων γύρω από τον λαιμό τους ασφυκτικά.
1: Μας βοηθάει πάντα, μας λύνει απορίες πάντα. Και τον ακροατών.
0: Και τώρα βέβαια όπως καταλαβαίνετε
1: είναι το θέμα της.
0: Ναι, το θέμα των, αυτό της ρύθμισης επί της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη για να ακούσουμε πιο, πώς το πούμε, απονευρωμένα από την όποια πολιτική φόρτιση μπορεί να έχει την άποψη μιας γυναίκας που είναι τεχνοκράτης
1: και που το έχει χειριστεί
0: και το έχει χειριστεί για αυτή τη ρύθμιση. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως είναι πολύ σημαντικές, καινοτόμες, δίνουν γραμμή αυτές οι ρυθμίσεις που ψηφίζονται.
0: Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε και πριν από λίγο τον εκπρόσωπο της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι θα το ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ τη συγκεκριμένη.
2: Ναι, καλά κάνει και το ψηφίζει, διότι με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αν δεν είχε διευκρινιστεί κάποια πράγματα, θα ξεκίνησαν αιτήσεις ερμηνείες, δικαστήρια επί δικαστηρίων. Άρα τώρα έρχεται αυτός ο νόμος και τα βάζει τα πράγματα στη θέση του. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος λέει ότι ξεκαθαρίζουμε ότι ο τόπος μπαίνει στη δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Ξεκαθαρίζουμε το πιο σημαντικό, ότι έχει αναδρομική ισχύ. Άρα ισχύει όχι μόνο. Ισχύει για τους προηγούμενους, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα και θα υπήρχαν μεγάλα παράπονα. Αλλά τώρα το κακό ποιο είναι? Ότι δεν ισχύει για αυτούς που έχουν τελειώσει τη ρύθμιση ή για αυτούς που εξέπεσαν. Και δεν είναι ένας ωραίος προβληματισμός, σαν αυτό που είπατε εσείς πιο πριν.
0: Μας το εξήγησε ο κύριος Τσάπαλος γιατί συνέβη αυτό. Είχαμε τον εκπρόσωπο του
2: Υπουργείου Οικονομικών. Για να μην αρχίσουν να ανοίξουν οι υποθέσεις.
0: Ναι,
2: λέει
0: αυτό,
2: και δεν θα υπήρχε αυτό το βάρος. Ο άλλος που πλήρωσε και ήταν σωστός. Θα νιώσει αδικημένος και θα πει: εγώ που ήμουν σωστός και πλήρωνα τις δόσεις μου, δεν θα τύχω ευνοϊκής μεταχείρισης. Και αυτός δηλαδή που τώρα δεν πλήρωσε θα τύχει πιο ή η τύχη, επειδή εμένα τελείωσε η ρύθμιση ενώ το αλλού δεν τελείωσε η ρύθμιση. Άρα είναι λίγο και η τύχη σε αυτές τις καταστάσεις. Θα πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα, ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 140.000 ευρώ περίπου, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει μια δόση 730 ευρώ.
0: Αυτό που λέγαμε,
2: ενώ τώρα θα πληρώνει 480, δηλαδή, το οποίο είναι σημαντικότατη η διαφορά, έτσι.
0: Σημαντικότατη η διαφορά.
1: Είναι το 1/3.
2: Ακριβώς. Άρα, για όσους είναι η αναδρομικότητα σημαντική, για όσους έχουν ενεργή ρύθμιση και είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, για τον νόμο Κατσέλη, τα ποσά που κατέβαλαν αναγνωρίζονται αναδρομικά, δηλαδή συμψηφίζονται. Είναι πολύ σημαντικό. Θα τελειώσει πιο πριν το δάνειό του.
0: Άρα τελικά, κυρία, επειδή έχετε, κυρία Κορσάνο, επειδή έχετε χειριστεί, και εγώ δεν ξέρω πόσες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι,
0: δικαιώνονται όσοι προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη, δηλαδή.
2: Εντελώς. Ήταν ένας νόμος εξαιρετικά ευνοϊκός. Οι δόσεις των δανείων που βγαίναν ήταν 150 και 200 ευρώ. Που πλέον, αν πας να κάνεις ρύθμιση, δεν υπάρχουν τέτοιες δόσεις. Ακόμα και στον εξωδικαστικό μηχανισμό που είναι το συνευχές. Το παιδάκι του νόμου Κατσέλη είναι ο συνεχόμενος νόμος. Οι δόσεις που βγάζει είναι πάρα πολύ υψηλές. Και στο σημείο αυτό να πούμε, γιατί μου το ρωτάνε πάρα πολύ, αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον τόκο ισχύουν και για αυτούς που είναι στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ισχύουν και γενικότερα για τα δάνεια? Και η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
1: Είναι μόνο για αυτούς που έχουν παχθεί στον νόμο Κατσέλη, γιατί έχουμε και εμείς ερωτήματα.
2: Αυτοί λοιπόν ήταν παντύχεροι, πραγματικά παντύχεροι. Όσοι μπήκαν και ευνοηθήκαν ήταν παντύχεροι.
0: Επιστημονικά τώρα σας ρωτάω και τεχνοκρατικά. Ρωτήσαμε και τον κύριο Τσάπαλο, μας είπε δεν θα μπορούσε να γίνει, να ενταχθούν δηλαδή και οι του εξωδικαστικού σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί ήδη έχουν ευνοηθεί από τη διαπραγμάτευση του εξωδικαστικού με κούρεμα δανείων, παράταση κλπ. Εσείς τι πιστεύετε, ότι θα έπρεπε, ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν?
2: Ακούστε, δεν πάει έτσι, γιατί κάποιες φορές έχουν δίκιο και δανειολήπτες. Όταν ο εξωδικαστικό σου βγάζει δόση 2.000 και 1.500 και 1.200 και η σύνταξη του άλλου είναι 2.000, δηλαδή με σύνταξη 2.000 να πληρώνει 1.200 στο δάνειά του, θα μου πεις ναι, έχει πολλά δάνεια, έχει, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο χαμηλή η δόση. Δηλαδή στον εξωδικαστικό βγαίνουν αρκετά υψηλές οι μηνιαίες δόσεις και έτσι δημιουργείται, ουσιαστικά τον βάζει στον άλλο σε αδιέξοδο. Όμως έχουμε αλλαγές και στον εξωδικαστικό μηχανισμό που είναι πολύ σημαντικό.
0: Για πείτε μας.
2: Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Πλέον θα εντάσσονται και χρέη που είναι από 5.000 ευρώ και πάνω. Γιατί μέχρι τώρα ήταν 10.000 ευρώ. Αν κάποιος είχε μια οφειλή στην εφορία 6.000 ευρώ, δεν μπορούσε να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αναγκαστικά θα έκανε ρύθμιση 24 δόσεων. Τώρα μπορεί να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Μια επίσης καινοτόμο αλλαγή λοιπόν έχουμε. Ποια είναι? Μπορεί ο δανειολήπτης να πει: εγώ θέλω να προστατευτεί η κύρια κατοικία μου και το δεύτερο χωράφι που έχω στο χωριό και το αγροτεμάχιο, πάρτε το. Δεν το θέλω. Για να γίνει μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση γι' αυτόν στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό πώς γίνεται, κυρία Κορσάνου? Πώς γίνεται? Γιατί έχουμε αυτές. Στο νόμο που ψηφίζεται στη Βουλή,
2: το κάνουν πρόταση οι πιστωτές και σου λέει: θέλεις να κρατήσεις το σπίτι και τα άλλα να ρευστοποιηθούν. Και αν θέλει το δέχεται ο δανειολήπτης, αν θέλει δεν το δέχεται, μπορεί να πει ναι, okay, εγώ έχω ένα χωράφι που δεν με ενδιαφέρει, επομένως θέλω να εκποιηθεί αυτό, πάρτε το, και θέλω να προστατευτεί η κύρια κατοικία μου μόνο. Σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό των δόσεων λαμβάνεται υπόψη η αξία μόνο της κύριας κατοικίας και όχι των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Άρα φαίνεται ότι έχεις λιγότερα ακίνητα για να σου βγει πιο χαμηλή δόση. Ενώ αν έρχεσαι παρουσιαστής και έχεις 5 ακίνητα, θα βγει πιο υψηλή δόση. Ναι. Είναι λοιπόν θέμα των δανειοληπτών. Μπορεί να σου πει ένα δανειολήπτης: όχι, εγώ θέλω να προστατευτεί, δεν θέλω να χάσω τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα τότε το υπολογιστικό εργαλείο θα υπολογίσει ότι έχεις μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν θα σου κάνει τόσο κούρεμα, θα σου κάνει πιο υψηλή δόση. Αυτό όμως είναι καλό, γιατί υπάρχουν δανειολήπτες που σου λέει: εγώ θέλω το σπίτι μου, το αγροτεμάχιο που έχω.
0: Σωστό.
2: Ή ένα γκρεμισμένο σπίτι στο χωριό, ή ένα ημιτελές, δεν με ενδιαφέρει να το έχω και δεν μπορώ να το πουλήσω κιόλας υψηλή τιμή, δεν με νοιάζει.
0: Ερώτηση.
2: Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό μέτρο αυτό.
0: Ερώτηση ακροατή Κώστας Ζιόλας, τον ευχαριστούμε για το μήνυμα. Λέει: είμαι δανειολήπτης στεγαστικού δανείου, όπου εδώ και αρκετό καιρό υπάγομαι σε ρύθμιση πληρώνοντας μόνο τόκους και όχι κεφάλαιο. Αλλά δεν υπάγομαι στον νόμο Κατσέλη. Ισχύει η ρύθμιση και για μένα?
2: Απάντηση όχι,
0: όχι
2: λένε.
0: Όχι.
2: Ισχύει μόνο για αυτούς που είναι στον νόμο Κατσέλη.
0: Κατηγορηματικά
2: όχι. Αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη ρύθμιση που έχει κάνει δεν θα ξεμπλέξει ποτέ του, γιατί πληρώνει μόνο τόκους.
0: Ναι.
2: Μα δεν θα ξεμπλέξει. Απλά νιώθει πρόσχερο ότι κάτι κάνει. αλλά δεν πρόκειται να ξεμπλέξει. Mm-hmm. Άρα μήπως πρέπει να δει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που εκεί θα αποπληρώνει και τόκο, αλλά θα αποπληρώνει και κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει λοιπόν να δει τη διεξόδου του δίνω νόμος. Και κάτι άλλο να πω, πρόσφατα χειρίστηκα μια υπόθεση εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη επιχείρησης 400.000 ευρώ. Και γιατί το λέω αυτό? Στον εξοδικαστικό μηχανισμό σου κάνει ρύθμιση 240 δόσεις, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά στις εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα δεν κάνει δόσεις 240, κάνει μικρές δόσεις. 24, 12, 18. Γιατί τέτοια αδικία? Γιατί κοιτάει το τζίρο, δεν κοιτάει τα πραγματικά κέρδη. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη συνεργασία, τους εξήγησα τους ανθρώπους, λέω: ξεκαθαρίζω τη θέση μου, θα βγουν πιο λίγες δόσεις, να το ξέρω και μην απογοητευτείτε. Εντάξει, λέει, προχωράμε. Και τελικά βγήκε μια πρόταση, μετά από ένα χρόνο όμως, έτσι περιμέναμε πάρα πολύ, με 240 δόσεις, που δεν το πιστεύαμε κι εμείς ότι έγινε αυτό. Και βγήκανε πάρα πολύ βιώσιμες, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι δανειολήπτες εκεί, οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί το λέω? Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει ό,τι εργαλεία σου δίνει ο νόμος να τα εξαντλεί.
1: Ακριβώς.
2: Και να μην αυτή τη θέση.
1: Και να μην ξεχνά τον εξοδικαστικό δίνει.
2: Να μην απογοητεύεις εκ των προτέρων. Να πηγαίνεις, να ενημερωθείς από ένα δικηγόρο, από ένα σύμβουλο που θα σου πει την αλήθεια, δεν θα σου δώσει ούτε μεγάλες ελπίδες, αλλά ούτε μεγάλη απογοήτευση. Να εξαντλήσεις όλα τα μέτρα και τα μέσα που σου δίνει ο νόμος. Και στο τέλος κάτι θα καταφέρεις. Δεν μπορείς όμως να τα αφήνεις έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα. Να μην απογοητεύονται και να μην τα αφήνουν στην άκρη. Να μην κρύβουν τα χαρτιά που έρχονται, έρχονται διαταγές πληρωμής και τα κρύβουν, τα βάζουν σε ένα σιρτάρι. Όχι τέτοια πράγματα. Τι διεξόδους μου δίνει ο πτωχευτικός νόμος, μα εξοδικαστικό μου δίνει. Μα το νέο με τον εξοδικαστικό που μπορώ να κρατήσω την κύρια κατοικία μου δίνει. Αυτό θα δω τι μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Θα εξαντλήσω όλους τους τρόπους και θα προστατεύσω την περιουσία μου. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε
1: κυρία
0: Κουτσάρου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Νομίζω ότι λύσαμε όλες τις απορίες ή σχεδόν όλες. Κώστα, σε ευχαριστούμε και εμείς για το μήνυμα.
0: Λοιπόν, 9 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα.

0: 9 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, το λέω και το ξαναλέω. Όπως ευχαριστούμε πολύ και τον Κώστα Τζιόλα για το μήνυμά του. Σήμερα έχουμε αγάπες μεγάλες. Στο Γιάννη τον Παδόπουλο, τον ακροατή μας, ο οποίος μας στέλνει μια φοβερή φωτογραφία. Από μια ταινία κλασική του Θανάση Βέγκου, όπου βουτάει στη θάλασσα και βγάζει ένα λαγό. Και λέει: όταν ο Θουβού έπιανε λαγοκέφαλους, οι υπόλοιποι ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Γατάκια. Γατάκια. Τώρα, εγώ ξέρω ότι έχει περάσει το νότρουδο του καλοκαιριού και δεν με έχει πάει παραλία μία φορά.
0: Και σήμερα, επειδή η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα φτάσει και τους 34 και τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου, νομίζω οι παραλίες θα πλημμυρίσουν από όσους έχουν τη δυνατότητα. Όμως. Για άλλη μια φορά, το κλασικό ερώτημα του καλοκαιριού είναι πόσο κοστίζει ένα μπάνιο σε μια παραλία, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική.
1: Πόσο
0: κοστίζει, γενικά, πόσο πάει, πόσο κάνει.
1: Έχει μπει στην πλατφόρμα
0: και
1: αυτό.
0: Όχι, δεν έχει μπει στην πλατφόρμα. Το έψαξε όμως η Έλενα Καραθάνου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και νομίζω έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Διαφώτισέ μας για να επιλέξουμε παραλία, Έλενα.
2: Εάν πάτε σήμερα καθημερινή, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο, πάντως, να σας πω, φαρμάκι το μπάνιο στην Αττική από την έρευνα που κάναμε.
1: Ομπρέλα και καρέκλες αυτοκίνητο.
0: Για πες.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οι πιο τσιμπημένες τιμές που πρέπει να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη σου για ένα σετ ξαπλώστρας είσοδο κλπ. Είναι στα νότια, δηλαδή Άλυμο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. Ένα πολύ οικονομικό μαγαζί σε αυτές τις περιοχές, τις καθημερινές έχει είσοδο 10 ευρώ, τα Σαββατοκύριακα 12 ευρώ. Και το σετ ξαπλώστρας, εάν είσαι στην πρώτη σειρά, έχεις παιδάκια δηλαδή και θέλεις και να τα προσέχεις λιγάκι, φτάνουν τα 25 ευρώ το άτομο, το σετ, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα.
0: Το άτομο.
2: Το σετ ξαπλώστρας.
0: Α, το σετ ξαπλώστρας, λέω και εγώ, γιατί είναι.
1: Δύο μπρέλα.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα οικονομικό μαγαζί στα νότια προάστια. Εάν δεν βρεις εκεί θέση, γιατί προφανώς όπως το ψάξαμε εμείς το ψάχνουν όλοι και προφανώς θα πάνε πρώτα εκεί, θα πας λίγο παρακάτω. Η είσοδος είναι γύρω στα 10 ευρώ. Το σετ ξαπλώστρας στην πρώτη σειρά φτάνει τα 70 ευρώ. 50 με 70 ευρώ ανάλογα
0: με τη θεσιμότητα.
2: Κι όμως, αυτή είναι η τιμή στα νότια προάστια.
0: Δηλαδή για ποια περιοχή μιλάς τώρα? Για ποιες περιοχές?
2: Άλυμο. Άλυμο Γλυφάδα. Άλυμο Γλυφάδα.
0: Τι λες τώρα? Δηλαδή, βουτιά και κατοστάρικο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γιατί κάτι θα φας, κάτι θα πεις, το κατοστάρικο το έχεις στην τσέπη. Θα το
2: 5 ευρώ.
1: Όχι, δεν το έχεις στην τσέπη.
2: Από 4,50, από 4,50 έως 5 ευρώ ο καφές.
1: Μάλιστα.
2: Κατά μέσο όρο.
1: Και λίγα λέω.
2: Το νερό, ακριβώς.
1: Θα πεινάσεις, κάτι θα φας.
2: Και να πούμε ότι σε αυτά τα μαγαζιά δεν επιτρέπεται να έχεις μαζί σου φαγητό, θα σου κάνουν παρατήρηση. Ακόμα και αν πάρει κάποιος κρυφά μαζί του ένα τοστάκι, δεν επιτρέπεται γιατί είσαι σε ιδιωτικό χώρο. Υποχρεωτικά λοιπόν θα καταναλώσεις κάτι.
0: Κάτσε μια στιγμή. Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι στη Βούλα, ας πούμε, η είσοδος είναι 8,5 ευρώ το άτομο, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: 8,5 ευρώ, δηλαδή πρόσχε τώρα για μια τετραμελή οικογένεια, 4,8,32, 4,5,20. 34 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, ναι. 34.
1: Ναι.
0: Αυτό τις καθημερινές, έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και τα καθίσματα πάνε 60 ευρώ το σετ. 80.
2: Ναι, αν είσαι στην πρώτη και τη δεύτερη σειρά, φτάνουν και τα 60 ευρώ και αν πας Βούλα Βουλιαγμένη και τα 100 ευρώ το σετ. Είναι φυσιολογικές.
0: Δηλαδή πάμε 150 ουσιαστικά, αν πας με την είσοδο, πάμε 150 ευρώ.
2: Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι το μενού
0: δεν
2: είναι πολύ οικονομικό να επιλέξεις δύο τοστάκια.
1: Βέβαια.
0: Όχι, μια στιγμή. Τα 150 ευρώ είναι μπήκες, κάθισες στην ξαπλώστρα, βούτυξες. Δεν είναι να πιεις καφέ, να φας και δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι,
1: γιατί σε κάποιους υπάρχει. Ό,τι καταναλώσεις, να υπάρχει μια οροφή στην
0: κατανάλωση. Θα πάω να πάρω τη φουσκωτή. Την πισίνα.
1: Ή θα κάτσεις στην πίσω σειρά. Μην μου θέλεις πρώτη
0: Όχι,
1: σειρά.
0: Τη φουσκωτή την πισίνα, στον μπαλκόνι. Είναι απίστευτο.
1: Παραλία,
0: δηλαδή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Πιο οικονομικό κάτι δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, δεν κοίταξες προς Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, λοιπόν, Σχοινιά, ξέρω εγώ, εκεί
2: κάποιος που μένει, για παράδειγμα, κάποιος που μένει κέντρο ή κοντά στα νότια, μπορεί να πάει λίγο παρακάτω και να πάει προς Ανάβησο, Παλαιά Φώκη.
0: Ανάβησο, αγαπώ Ανάβησο, ναι. Χαμός γίνεται βέβαια και εκεί, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι πιο οικονομικές.
0: Για πες.
2: Δηλαδή, στα περισσότερα μαγαζιά, τουλάχιστον με όσα μιλήσαμε εμείς, δεν υπάρχει είσοδος. Και το σετ ξαπλώστρας καθημερινές μπορεί να φτάσει έως 10 ευρώ στην πρώτη σειρά. Mm-hmm. Αν πας πιο πίσω όμως είναι δωρεάν. Βέβαια το Σαββατοκύριακο θα δώσει 25 ευρουλάκια για να καθίσεις στην πρώτη σειρά.
1: Ξεχάστε το Σαββατοκύριακο, μπάνιο, ξεχάστε το.
2: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Μόνο τις καθημερινές.
0: Κάτσε, 25 ευρώ, κάτσε επειδή δεν ακούω. 25 ευρώ.
2: Το Σαββατοκύριακο, το σετ ξαπλώστρας.
1: Η πρώτη σειρά.
0: Τι λες τώρα.
2: Mm. Δηλαδή, αν έχεις ένα μικρό παιδάκι που θέλει να παίζει και να βάζει.
0: Στην Ανάβησο αυτό τώρα, έτσι.
2: Ναι, στην Ανάβησο. Είναι απογορευτική η τιμή για να πάει μια οικογένεια με τα παιδιά της. Ναι. Εκτός και αν καθίσεις στις πίσω σειρές που εκεί είναι δωρεάν και δεν βλέπεις τίποτα.
0: Και δεν μου λες, επειδή είναι καλά, πίσω είσαι στην άσφαλτο, έτσι. Κάνεις, ναι, μιλάς με τους οδηγούς που περνάνε από πίσω. Μιλάς με τους οδηγούς που περνάνε στην άσφαλτο. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εντάξει, ρε παιδί μου, μείω. Ναι, πες.
2: Λοιπόν, Νέα Μάκρη.
0: Νέα Μάκρη,
2: τα περισσότερα,
0: ναι,
2: δεν υπάρχει είσοδος, ναι, δεν υπάρχει και χρέωση τις καθημερινές. Σε κάποια επιβάλλεται, υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 15 ευρώ τα δύο άτομα. Το Σαββατοκύριακο όμως είναι η ελάχιστη κατανάλωση 30 ευρώ τα δύο άτομα.
0: Α, πάει στην ευχή, δεν είναι και 150, κάτσε, σου λέει, ναι, δεν είναι.
2: Οικονομικά.
1: Ναι. Φαντάζομαι θα πιεις, θα φας, κάπως έρχεται, κάπως.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον. Και εστιάζει την κριτική της και η αντιπολίτευση πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελίων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται Omega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειολήπτων. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι γρήγορα πάνω σε αυτά.
6: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και τον νωρίτερα εδώ στο Stern News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις. Που

0: μέτρητα, να το έχουν υπόψη του οι ενδιαφερόμενοι,
1: αλλά
0: αξιοποιούνται για τη μείωση τη οφειλή. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τι επόμενε μηνιαίε δόσει, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη τη ρύθμιση. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιο αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιο στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιο να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν. Έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
3: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
4: Ναι.
3: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
5: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
3: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
1: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις.

0: υπάγειων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρωμικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβιζες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειολητών, αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας πλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
1: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
0: Ο κ. Πυρακάκης, το ίδιο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιβητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
1: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
0: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντιο 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τον δανειολήπτη, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
3: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτιάκη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγη. Καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς υποκείμενοι σε Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτική και επιφυλακτική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στη τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γράμμιση, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
3: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε, λοιπόν, με απλά λόγια, το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντορη δημόσια ζήτηση γύρω από τις νέες παροχές.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
4: Ακριβώς. Επιλέγουν, λοιπόν, στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχής αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα πρώτες μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
4: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα. Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζι Αχαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
4: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που επιστρέφουν.
1: Αυτοί που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας στις κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχου της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καλέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος ο Κώστας Καραβέλης και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
4: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης. Έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα
6: με Σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του
1: κ. Τσίπρα.
6: Του στομαιάρχε του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά του αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΓΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφηθεί κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
6: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας
1: αυτός. Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
6: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
6: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσή. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
6: Υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης εντάξει ήταν πιο αποσυνθετημένος αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
6: Ναι, παρόλα αυτά εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
1: σε αυτή την κατάσταση.
6: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κ. Στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το κύμα Ιουλίου που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούμε ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Για να δούμε.
1: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
7: Ο κ. Σκανδάμης ήταν μέχρι μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα πω σε δίκα να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
8: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
7: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει η δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
9: Ναι.
7: Σε όλες τις μειονότητες είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
9: Όχι, είναι τρίτο.
7: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
9: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
7: Δεν είπατε όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστές στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται το Εθνικό Συμβουλίο του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
10: Πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στη στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
10: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
10: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή, και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε
10: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
10: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμές στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις σε Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή Βουλή της παρέτησής του, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη κ. Κοκοτσάκης για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει ηγεσίας, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση, καταγγέλλεσατε στον κύριο Κοκοτσάκη.
11: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
1: πρόσωπο. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
11: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
11: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
11: Το είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ, Γρηγόρη.
12: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνίσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός σύνορων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλώ σα μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά, για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα, και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα.
1: Για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
13: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα μήνα σχεδόν
13: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία, και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαίδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, το αποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται, που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15%, και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας σε Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη Δυτική Ευρώπη?
15: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι, με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές οργανωμένες παραλίες. Χρυσάφι όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρία Γεωργίου που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
16: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό.
1: 150 ευρώ η βουτιά, βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
16: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβησο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σπινιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Τα λέμε δύσκολο στο κύριο. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφάνιση διαφορά.
17: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για τον Ρονάλντο, που τα λέμε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα Μουντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μουντιάλ γκολ, είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
17: Τι έφτεξε? Η καλή άμυνα της Γκάνας. Η Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά εκεί το δοκάρι είχε η Αγγλία, και ένα εξαιρετικό τετ-α-τετ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
17: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
17: γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
17: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βέβαια. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό? Ξεχωρίζει κάποιο
17: λοιπόν, αγώνα? Λοιπόν, έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ, και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό ο λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19η Ιουλίου. Στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, τον Dallas και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου, και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Συνάτου του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόβη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
19: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε.
20: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
21: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
22: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
23: Απόλυτα αναντίστοιχη με τις πραγματικές ανάγκες της Σύρου όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις προς και από την Αθήνα είναι η πρόβλεψη του νέου διαγωνισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ειδικότερα για τη χειμερινή περίοδο, καθώς προβλέπονται μόλις 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, την ίδια ώρα που η ζήτηση χτυπάει κόκκινο τα τελευταία χρόνια. Άλλη μια σημαντική συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παρουσία και τη λειτουργία του πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προχθές Δευτέρα το απόγευμα στη Σύρο. Το ζήτημα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη Σύρος Εξαρχής, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται περιορισμοί πέραν όσων προβλέπει η νομοθεσία. Όπως αναφέρει η παράταξη, η πρότασή της δεν έγινε αποδεκτή, ενώ καλεί τους πολίτες να διεκδικούν ενεργά τα δικαιώματά τους στον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Μέγα Γιαλού βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια στήριξης του επαγγελματία πυροσβέστη Γιώργου Τασιούλη, του οποίου η μοτοσικλέτα καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στο Μέγα Γιαλό. Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο πέμπτος κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων και η ένταξη νέων παραγωγών στο δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες. Σημαντικός αριθμός παραγωγών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και έστειλαν προϊόντα προς αξιολόγηση. Συνολικά, 130 προϊόντα από 11 νησιά και 29 παραγωγή για πρώτη φορά εντάσσονται στο δίκτυο Aegean Cuisine, με τον συνολικό αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 636. Επιστρέφει στον ανδρικό ποδοσφαιρικό χάρτη ο Έαντας Σύρου, με τη διοίκηση να κάνει γνωστή τη δημιουργία τμήματος που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανδρών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων. Η ομάδα της Σύρου έκανε γνωστό μάλιστα πως θα πάρει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
22: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
0: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Θα πάρω στο μισθό μου, θες καλό, δεν είναι.

ξαστάνε τα σπίτια τους να χαζεύουν ταινίες και να τρώνε αηδίες, να κοιμούνται αργά το απόγευμα τι.

καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονοι με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους dealers αλωνίζουν κοπάδες.

κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον με στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Αν

θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Απόλυτα αναντίστοιχη με τις πραγματικές ανάγκες της Σύρου όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις προς και από την Αθήνα είναι η πρόβλεψη του νέου διαγωνισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ειδικότερα για τη χειμερινή περίοδο, καθώς προβλέπονται μόλις 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, την ίδια ώρα που η ζήτηση χτυπάει κόκκινο τα τελευταία χρόνια. Άλλη μια σημαντική συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παρουσία και τη λειτουργία του πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προχθές Δευτέρα το απόγευμα στη Σύρο. Το ζήτημα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη Σύρος Εξαρχής, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται περιορισμοί πέραν όσων προβλέπει η νομοθεσία. Όπως αναφέρει η παράταξη, η πρότασή της δεν έγινε αποδεκτή, ενώ καλεί τους πολίτες να διεκδικούν ενεργά τα δικαιώματά τους στον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Μέγα Γιαλού βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια στήριξης του επαγγελματία πυροσβέστη Γιώργου Τασιούλη, του οποίου η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στο Μέγα Γιαλό. Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων και η ένταξη νέων παραγωγών στο δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες. Σημαντικός αριθμός παραγωγών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και έστειλαν προϊόντα προς αξιολόγηση. Συνολικά, 130 προϊόντα από 11 νησιά και 29 παραγωγή για πρώτη φορά εντάσσονται στο δίκτυο Aegean Cuisine, με τον συνολικό αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 636. Επιστρέφει στον ανδρικό ποδοσφαιρικό χάρτη ο Έαντας Σύρου, με τη διοίκηση να κάνει γνωστή τη δημιουργία τμήματος που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανδρών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων. Η ομάδα της Σύρου έκανε γνωστό μάλιστα πως θα πάρει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
2: Ο καιρός.
1: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 από φόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

στους πρώτους μήνες του 64 το κομμάτι που ακούσαμε είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών και μπήκε μέσα στα πρώτα σε πωλήσεις single στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταινία είχε βγει το 63, Ροζ Πάνθυρας βέβαια, και η μουσική του Μαντσίνη, που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, αλλά έχασε εκείνη τη χρονιά από την Μέρι Πόπινς. Ροζ Πάνθυρας ήταν αυτή η φοβερή κωμωδία του 63 του Blake Edwards, με πρωταγωνιστές τον David Niven, τον Peter Sellers, τον Robert Wagner και την Capuchin και την Claudia Cardinale, που συνεχίστηκε για πάρα πολλές χρονιές. Έβγαινε η μία ταινία μετά την άλλη και σε λίγο θα ακούσουμε τη συνέχειά της και στη μουσική και σαν ταινία του 64. Εσείς αν θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή θα στείλετε τα μηνύματα στο Viber με τις απόψεις σας στην 20η εκπομπή για το 1900. Με τις απόψεις σας στην 20η εκπομπή για το

κάπως του Pink Panther του 63. Ο Peter Sellers είναι και πάλι στο ρόλο του επιθεωρητή Ζαν Κλουζό. Εδώ έχουμε και την Έλκε Σόμερ και τον Herbert Lom, που έπαιξε και σε άλλες ταινίες αργότερα ανάλογες. Ο Μαντσίνι γράφει γιατί είναι ο βασικός συνεργάτης του Blake Edwards τη μουσική. Πολύ καλό μουσικό θέμα, το ακούμε τώρα.

Άλλη μία φορά θα σας πω, αυτή είναι η διαφορά εκείνης εποχής από αυτά που ήρθαν αργότερα. Στο ίδιο hit parade που ήταν οι Supremes, οι Rolling Stones, οι Beatles, ο Jerry and the Pacemakers, ήταν και ο Mancini. Και όχι μόνο ο Mancini, και πολλά ονόματα της jazz που κυκλοφορούσαν τα θέματα από τα άλμπουμ τους σε μικρούς δίσκους και έκαναν επιτυχία, όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα. Είναι μια εντελώς διαφορετική εποχή και γι' αυτό και ο κόσμος που μεγάλωνε τότε, οι έφηβοι, είχαν καλύτερες γνώσεις στη μουσική από αυτά που υπάρχουν σήμερα και που είναι ένα, δύο, τρία στυλ και μόνο. Διαφορετικές λοιπόν επιλογές σήμερα σας προειδοποίησα από χθες. Lee Morgan, Αμερικανός τραπετίστας και συνθέτης της jazz, από τους πιο βασικούς μουσικούς της hard bop. Στη δεκαετία του 60 έχει ηχογραφήσει για την Blue Note, τη μεγάλη αυτή εταιρεία της jazz, και έχει συμμετάσχει σε δίσκους πολύ μεγάλων καλλιτεχνών εκτός από τα δικά του: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter και άλλους. Έπαιζε και με τον Art Blakey επίσης. Το 1964, τον Ιούλιο, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ του που κάνει αίσθηση, και το τραγούδι, είναι τραγούδι, ένα θέμα από το άλμπουμ κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο και μπαίνει μέσα στα 100 και έφτασε μάλιστα μέχρι το νούμερο 81, που σημαίνει ότι ακουγόταν στο ραδιόφωνο δίπλα στα pop και rock ονόματα της εποχής. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Sidewinder και είναι ο Lee Morgan. Ακούμε αυτό το single που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ.

0: Και ενώ την άνοιξη του 64 γίνεται επανάσταση με τους Beatles, θα είπαμε, θα ασχοληθούμε με το συγκρότημα τι έκανε στο δεύτερο εξάμηνο. Έρχονται δύο πολύ καλά άλμπουμ του που έβγαλε μέσα στο 64. Ενώ λοιπόν στην άνοιξη οι Beatles είναι μέσα στα 100 πρώτα τραγούδια, ενώ τα άλμπουμ τους είναι συνεχώς στην πρώτη θέση, όλα τα βρετανικά συγκροτήματα το ένα μετά το άλλο, έχουμε ξαφνικά το Μάρτιο του 64 να κυκλοφορεί ένα αριστούργημα που δείχνει γιατί οι χρονιές εκείνες δεν έχουν σύγκριση με τα μετέπειτα χρόνια και πόσο αυτό το άλμπουμ είναι καθοριστικό. Ήταν η εποχή της Bossa Nova. Και έτσι λοιπόν ο σαξοφωνίστας Stan Getz και ο βραζιλιάνος κιθαρίστας Joao Gilberto, συμμετέχει επίσης και πιανίστας και συνθέτης Αντώνιο Κάλλο Ζομπίμ, μυθικά ονόματα. Θα ακούσουμε 3-4 τραγούδια από το άλμπουμ στη συνέχεια. Αυτό είναι το περιφόητο άλμπουμ Getz Gilberto, όπου εκεί συμμετέχει και η Άστρου Gilberto.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Έχει γραφτεί ότι είναι το δεύτερο πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία, μετά το Yesterday των Beatles, αυτό που ακούσαμε. Γρήγορα σε ένα άλλο από το ίδιο άλμπουμ και τα λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας του Ερτ Νιούς. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινο συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έβριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: καλύτερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Corcovado και αναφέρεται στο βουνό Corcovado στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπως και είπανε, μα είναι η ακτή εκεί. Είναι ένα τα jazz στάνταρ και το έχουν πει αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες. Ο Τόνι Μπένετ το έχει κάνει επιτυχία. Ο αγγλικός του τίτλος είναι Quiet Nights and Quiet Stars. Πάρα πολλοί το έχουν πει jazz στάνταρ, όπως το λένε και αυτό. Άσε το προηγούμενο, αλλά και το επόμενο που είναι στο ίδιο άλμπουμ είναι ένα από τα κλασικά τραγούδια της μουσικής και είναι όλα αυτά στο ίδιο άλμπουμ που ανέβηκε στις πρώτες θέσεις του Αμερικάνικου Hit Parade και άλλων στην Ευρώπη και από τότε είναι συνέχεια την ίδια εβδομάδα που ήταν και οι Beatles, όπως έλεγα πριν, και ακούγεται σήμερα σε μια μέρα που δύο αγαπημένες μας ομάδες παίζουν μεταξύ τους να δούμε τι θα γίνει. Σκωτία, Βραζιλία. Σε λίγες ώρες. Δεζαφινάτο.

όχι μόνο από τα κορυφαία άλμπουμ του 64, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60, έφερε την επανάσταση της Bossa Nova που είχε αρχίσει κάπως και την έκανε παγκόσμια ακριβώς τότε. Είχε αρχίσει και με το Ορφέο Νέγκρο λίγο πιο πριν, τα έχουμε πει όταν παίζαμε τις μουσικές του Ορφέο Νέγκρο. Ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που μεταξύ άλλων το έχει πει η Έλα Φιτζέραλντ, πάρα πολλές ερμηνείες και αυτό το που έρχεται τώρα. Και ποια άλλη, ναι, ήθελα να σταθώ στην εκτέλεση που έχει κάνει ο Σέρτζιο Μέντες, γιατί ας πούμε η τεράστια επιτυχία που γνώρισε ο Σέρτζιο Μέντες και η Brazil 66 την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες, ξεκινάει από την επιτυχία που είχε αυτό το άλμπουμ.

αφήνουμε αυτό το υπέροχο άλμπουμ και πάμε σε έναν άλλο μουσικό της Latin Jazz. Κυκλοφόρησε ο δίσκος που έχω τώρα μπροστά μου στο τέλος του 1964. Έγινε μεγάλη επιτυχία και την επόμενη χρονιά και είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ και για τους κριτικούς αλλά και για το κοινό, το ανακάλυψε και το αγόρασε. Carl Junder λέγεται ο μουσικός. Είναι ο πιο πετυχημένος ίσως μη λατίνος μουσικός της Latin μουσικής. Εξερεύνησε πολλά ιδιώματα της jazz. Μουσική ας πούμε που είχε τις ρίζες της στην Καραϊβική ή στην Αφρική. Στη Λατινική Αμερική σίγουρα. Το όργανο που έπαιζε ήταν βιμπράφωνο. Αλλά επίσης ήταν πετυχημένος και στα drums και στα bongo και στα κρουστά τύμπαλα και πιάνο. Πάμε να ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια από το σημαντικό άλμπουμ που έχει τίτλο Soul Sauce.

ξέρω αν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση ότι αυτό το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος σε ελληνική ταινία, που εκείνες που βλέπουμε στα μέσα του 60 με τους γνωστούς πρωταγωνιστές να χορεύουν σε κομμάτια τα οποία βέβαια δεν ήταν ελληνικά. Από το ίδιο άλμπουμ λοιπόν θα ακούσουμε τώρα το Afro Blue, που είναι σύνδεση του Mongo Santa Maria.

ακούμε τραγούδια από το περίφημο άλμπουμ του Carl Chandler, Soul Sauce. Ένα άλλο τώρα, αφού σας πω ότι αυτός υπογράψει συμβόλαιο εκείνα τα χρόνια με την άλλη μεγάλη εταιρεία της jazz, την Verve, και καθώς ήταν στη Verve συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Verve, όπως Donald Byrd, μεταξύ άλλων Chick Corea, Anita O'Day και πάρα πολλούς. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ το Spring Is Here. Είναι σύνδεση των Richard Rodgers και του Lawrence Hard από ένα musical του 1938.

δίπλα σε έναν superstar που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχει ηχογραφήσει 30 άλμπουμ και έχει φτάσει πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Συνεχόμενα νούμερο 1, τότε που μόνο οι Beatles και τα μεγάλα συγκροτήματα γνώριζαν στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Herb Albert. Ηγήθηκε του συγκροτήματος Herb Albert and Tijuana Brass. Μετά, εκεί περίπου, έφτιαξε την εταιρεία A&M με τον Τζέρι Μος, μία από τις σπουδαιότερες εταιρείες στη μουσική. Δεν ξέρω αν έχουμε ασχοληθεί με αυτήν την εταιρεία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με φοβερές ηχογραφήσεις. Έκανε κυρίως τα instrumental, αλλά έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, και όχι μόνο, έχει κάνει και άλλες μετά, με το This Guy's in Love with You. Το 1963, το φθινόπωρο, κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται σούπερ όνομα. Το άλμπουμ είχε τίτλο South of the Border και έτσι συνεχίζει στην εξέλιξη, το λέει και το συγκρότημα, τη Juana Brass, σε αυτό κυρίως τον ήχο, τον μεξικάνικο ήχο. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ και ίσως κι άλλο ένα.

Mexican Shuffle λέγεται αυτό. Και ενώ θα ακούμε το τραγούδι που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, South of the Border, θα σας πω βέβαια ότι η Tijuana Brass, το συγκρότημά του, πήρε το όνομα από την πόλη Τιχουάνα, μια πόλη που βρίσκεται στα σύνορα σχεδόν στον Ειρηνικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω πάει 3-4 φορές εκεί. Ευτυχώς πήγα στη δεκαετία του 80, που ήταν ήρεμα τα πράγματα. Τώρα, την άλλη φορά που έτυχε να είμαι στο Μεξικό, μου είπανε μην βγαίνεις στους δρόμους έξω, γιατί μπορεί να βρεθείς δολοφονημένος. Μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη μουσική. Αυτό είναι το South of the Border, με Herb Albert και Tijuana Brass. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Απόλυτα αναντίστοιχη με τις πραγματικές ανάγκες της Σύρου όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις προς και από την Αθήνα είναι η πρόβλεψη του νέου διαγωνισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ειδικότερα για τη χειμερινή περίοδο, καθώς προβλέπονται μόλις 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, την ίδια ώρα που η ζήτηση χτυπάει κόκκινο τα τελευταία χρόνια. Άλλη μια σημαντική συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παρουσία και τη λειτουργία του πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προχθές Δευτέρα το απόγευμα στη Σύρο. Το ζήτημα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη Σύρος Εξαρχής, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται περιορισμοί πέραν όσων προβλέπει η νομοθεσία. Όπως αναφέρει η παράταξη, η πρότασή της δεν έγινε αποδεκτή, ενώ καλεί τους πολίτες να διεκδικούν ενεργά τα δικαιώματά τους στον κοινό χρηστό δημόσιο χώρο. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Μέγα Γιαλού βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια στήριξης του επαγγελματία πυροσβέστη Γιώργου Τασιούλη, του οποίου η μοτοσικλέτα καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στο Μέγα Γιαλό. Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων και η ένταξη νέων παραγωγών στο δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες. Σημαντικός αριθμός παραγωγών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και έστειλαν προϊόντα προς αξιολόγηση. Συνολικά, 130 προϊόντα από 11 νησιά και 29 παραγωγή για πρώτη φορά εντάσσονται στο δίκτυο Aegean Cuisine, με τον συνολικό αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 636. Επιστρέφει στον ανδρικό ποδοσφαιρικό χάρτη ο Έαντας Σύρου, με τη διοίκηση να κάνει γνωστή τη δημιουργία τμήματος που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανδρών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων. Η ομάδα της Σύρου έκανε γνωστό μάλιστα πως θα πάρει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Ναι, τελευταία εκπομπή σήμερα και δεν έχω το κουράγιο να ανοίξω το μικρόφωνο, να μιλήσω. Λέω μήπως δεν θα έπρεπε να είναι τελευταία. Αλλά ναι, θα είναι τελευταία για αυτή τη σεζόν. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Είμαστε στο Αιγαίο Live 95 και 8 στην εκπομπή Αναμεταξύ μας. Εμείς που αγαπάμε το ραδιόφωνο και το κάνουμε με μεράκι και το κάνουμε έτσι για την πάρτι μας, κάθε φορά που ερχόμαστε και κάνουμε εκπομπή είναι σαν να ανεβαίνουμε 2, 3, 4, 5, 10 σκαλοπάτια παραπάνω. Αλλά το μέχρι να έρθεις είναι το πρόβλημα. Οπότε το καλοκαίρι που είναι πάντα δύσκολο και πιο ζορισμένο και είναι και ο καιρός ήθιστε στους ερασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να σταματάνε η μουσική παραγωγή και να ξεκινάνε

0: σήμερα 24 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και στις Ιωάννες και στις Γιάννες. Θα την αφιερώσω την εκπομπή στην κόρη μου που τη λένε Γιάννα και γιορτάζει σήμερα.
1: Έφυγα από σένα, έφυγα. Δεύτερη φορά δεν σκέφτηκα.
0: Σήμερα είναι του Άγιου Γιαννιού του Ριγανά που πηδάνε τις φωτιές. Είναι ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης. Δεν είναι άλλος, είναι ο πρόδρομος. Και νομίζω ότι είναι σήμερα η γέννησή του.

Οι καθολικοί λοιπόν που είναι αρκετοί στο νησί γιορτάζουν τους Γιάννηδες τους σήμερα. Συνήθως όσοι θέλουν τους γιορτάζουν και Γενάρη και όποτε αγαπάνε, απλά συνηθίζεται.

Καλησπέριζω το Θανάση. Καλησπέριζω την καλή που δουλεύει, εργάζεται και μ' ακούει. Ευχαριστώ για την ακρόαση, παιδιά. Στείλτε μηνυματάκια και οι άλλοι να αποχαιρετιστούμε, ραδιοφωνικά τουλάχιστον.

0: καλησπέρισουμε και τη Μαρία που μας ακούει από την Πάρο. Πώς είναι η Πάρος, Μαρία? Εντάξει, για δουλειά είσαι, αλλά θα συνδυάσεις και λίγο διασκέδαση.
1: Θα γυρίσεις με μία βραχνάδα.
0: Η Ελπίδα Γάδη, λοιπόν, αυτή, να ακούμε το καμάρι μας. Άλλο ένα καμάρι που έχουμε στο νησί. Έχουμε αρκετά καμάρια, είμαστε τυχεροί και περήφανοι.

Και ενώ είπαμε και για τον Αγιάννη, το Ριγανά, η Πηδηχτούλη κλπ. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αγιάννη. Αχ, πόσα ξέρεις και μου λες. Να πω ότι σήμερα οι φωτιές που ανάβουν και πηδάνε μεγάλοι και μικροί πάνω από τις φωτιές, σε αυτές τις φωτιές καίγεται ο μάις που φτιάξαμε την Πρωτομαγιά. Αυτό είναι το ιστορικό όλο. Και την ημέρα αυτή του Αγιανιού είναι και κάτι για το αμύλητο νερό, το οποίο θα το δω λίγο και θα σας το πω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλήσεις μέχρι την άλλη μέρα, και αν δεις κάτι στον ιερό σου πιάνει. Και συνήθως αυτό που θέλαν και οι κοπέλες να δουν στον ιερό τους ήταν με ποιο αγόρι θα έχουν σχέση. Επίσης είχαν και πάρα πολλά σόκκιν μηνυματάκια που έδινε ο ένας στον άλλον και τα πετούσαν μέσα σε ένα πύληνο δοχείο. Έβαζες το χέρι σου, διάβαζες, ήταν έτσι λίγο πικάντικα, ντρεπόντουσαν να τα διαβάσουν δυνατά, αλλά λόγω της ημέρας το κάναν χωρίς πολλές ντροπές.

0: 24 Ιουνίου όμως, εκτός από του Αγιανιού, εκτός από μια αρκετά καλοκαιρινή μέρα συνήθως. Τι είναι όμως σήμερα για μας? Είναι πολύ σημαντική ημέρα για το νησί και ειδικά για την Ερμούπολη, αλλά θα πω για όλο το νησί, γιατί όλοι όσοι ζούμε στη Σύρο νιώθουμε περήφανοι για την Ερμούπολη. Σαν σήμερα το 1826 έγινε η ονοματοδοσία της.
1: Το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.
0: Η ιστορία της ονοματοδοσίας είναι άκρος ενδιαφέρουσα, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες δημοκρατικές διαδικασίες τύπου δημοψηφίσματος στην ελεύθερη Ελλάδα.
1: Και

πρόσφυγες λοιπόν που φτιάξαν την Ερμούπολη, οι πρόσφυγες από τη Χίο, τα Ψαρά, τις Κηδονίες, έφτασε κάποια στιγμή, η στιγμή να τις δώσουν και ένα όνομα, γιατί το νησί λεγόταν Σύρος, η πόλη, ο οικισμός λεγόταν Άνω Σύρος, αυτός που ήταν στο Λόφο, γιατί το Βροντάκι

Ελλάδο, άλλος λόφος χτίστηκε και εκείνος μετά. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα νησιά, τα Κυκλαδονήσια κυρίως, έχουν μία, το λιμάνι τους που το λένε χώρα. Και η Άνδρος και η Τίνος και η Μύκονος και η Αμοργός νομίζω δεν έχει. Τέλος πάντων τα περισσότερα νησιά έχουν το λιμάνι τους που το λένε χώρα. Για τη Σύρο η χώρα της ήταν η Άνω Σύρος. Και να σας πω, θυμάμαι παλιά εγώ όταν ήμουν μικρή, τη δεκαετία του 80 ας πούμε και του 90, που υπήρχαν κάποιοι Ανωσυριανοί που την Άνω Σύρο τη λέγανε χώρα και έλεγε θα πάμε στη χώρα και εννοούσαν την Άνω Σύρο. Οπότε όταν φτιάξαν την Ερμούπολη πρόσφυγες, ήρθε η ώρα να τις δώσουν ένα όνομα. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο Χρυσούλα και Χαγιόγλου, τον καινούριο της δίσκο.

στις 24 λοιπόν Ιουνίου του 1826, στη νεόκτιστη τότε μεταμόρφωση του Σωτήρου στη Μητρόπολη, έναν εκπληκτικό ναό που βρίσκεται στους, πώς να σας πω τώρα, σε εσάς που δεν ξέρετε, λίγο πιο πάνω από την πλατεία, λίγο πιο πάνω από την πλατεία μια όλη που είναι το Δημαρχείο. Εκεί λοιπόν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις για το όνομα της πόλης, ο Χιώτης, πρόσφυγας και έμπορος Λουκάς Ράλης, πρότεινε το όνομα Ερμούπολη.

Έτσι λοιπόν αυτό το όνομα έγινε αμέσως δεκτό με ενθουσιασμό, γιατί αντικατόπτριζε πλήρως το χαρακτήρα των κατοίκων αυτής της νέας πόλης, οι οποίοι ήταν κυρίως έμποροι, ήταν ναυτικοί και αστεί. Ήθελαν η πόλη τους να τελεί υπό την προστασία του θεού του εμπορίου, προσδοκώντας την οικονομική ανάπτυξη, όπως και έγινε.

με την ενοποίηση των τριών δήμων το 2010-11 εκεί, με τον Καλλικράτη δηλαδή, έπεσε στο τραπέζι το θέμα της ονομασίας του ενιαίου δήμου.

Και αυτό το κορίτσι που ακούμε δικό μας είναι κι αυτό. Νάντι Χατζηγεωργίου με κρέον κανακάρι. Μου αρέσει ο στίχος για να βρίσκει η φωτιά στην παλάμη σου φωλιά.

Είχα μείνει λοιπόν στο 2010 στον Καλλικράτη, στους ενιαίους δήμους όλης της Ελλάδας. Το σύνηθες ήταν σε δήμους, σε νησιά που έχουν τον δικό μας πληθυσμό να γινόταν ένας δήμος και να δινόταν και ένα όνομα βέβαια. Εντάξει, κάποιοι δήμοι που ήταν διπλοί και ήταν και οι δύο μεγάλοι, νομίζω της Αττικής, είχαν δοθεί δύο ονόματα. Νομίζω Ταύρου Μοσχάτο, ξέρω εγώ, Μοσχάτο Ταύρου. Εδώ λοιπόν το σύνηθες και αυτό που επικρατούσε ως άποψη και ως πληροφορία ήταν να δοθεί Δήμο Σύρου, να λέγεται, να ενωθούν οι τρεις δήμοι, της Ερμούπολης, της Άνω Σύρου και της Ποσειδονίας και να λέγεται Δήμο Σύρου.

και ξεκίνησε ένας αγώνας αντίδρασης στους μεν και στους δε. Οι μεν να θέλουν να μπει και το Ερμούπολη στο όνομα του Δήμου, οι δε, κυρίως οι Ανοσυριανοί, να μην θέλουν, και οι κάτοικοι και πρώην θυμώτες της Ποσειδονίας να μην θέλουν, γιατί λένε γιατί να μπουν τότε και τα τρία ονόματα. Τότε διάφοροι επιφανείς Συριανοί Ερμουπολίτες και φίλοι της Ήρου έκαναν ένα ψήφισμα, ας το πούμε έτσι, δικό τους. Γράψαν, ας πούμε, δύο λόγια που εξηγούσαν γιατί πρέπει να μπει και η λέξη Ερμούπολη στο Δήμο Ήρου, Παύλα Ερμούπολης, και κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο, δημοσιεύτηκε, δημοσιοποιήθηκε. Και έτσι ο Δήμος μας από τότε, από το 2011, ονομάζεται Δήμος Ήρου Παύλα.

ακούμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα τώρα, την αγαπημένη, με τους αγαπημένους θείους και πατέρα, θείο και πατέρα. Τότε εγώ εκείνη την εποχή, εντάξει, ήμουν και αρκετά μικρότερη, δεν είχα άποψη. Εγώ είμαι Ανωσυριανή, απανοχωρήτησα. Δεν είχα άποψη. Δεν με πείραζε να μπει διπλό όνομα, αλλά και εγώ τότε το έβρισκα πιο δίκαιο, εντός εισαγωγικών, να είναι το όνομα όλου του νησιού. Μεγαλώνοντας όμως και οριμάζοντας και μαθαίνοντας και διαβάζοντας με διαφορετικό τρόπο την ιστορία, θεωρώ ότι δικαίως μπήκε το όνομα της Ερμούπολης στην ονομασία του Δήμου, διότι αυτό που κάνει τη διαφορά στο νησί της Σύρου είναι η Ερμούπολη.

καλησπερίσω και τη Μάτα. Καλησπέρα Μάτα, καλή ακρόαση. Στείλτε μηνύματα και να αποχαιρετιστούμε ραδιοφωνικά.

Καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελα να μιλήσω σε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι η αποθήκη του ομώνυμου άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Το άκουσα πρώτη φορά όταν έκανε την παρουσίαση του δίσκου εδώ στο Φίνικα. Νομίζω για μένα είναι από τα τραγούδια που νιώθω ευγνωμοσύνη που γράφτηκαν. Το στίχο τον έχει γράψει ο Θράσος Καμινάκης. Δεν ξέρω αν τη μουσική την έχει γράψει ο Αλεξάνδρος Αργύρης, θα το ψάξω και θα σας πω. Δηλαδή πραγματικά αυτό το τραγούδι θα σας το ξαναβάλω, θα μου κάνετε τη χάρη να σας το ξαναβάλω πριν φύγω σήμερα από το σταθμό. Είναι από τα τραγούδια, δεν ξέρω, που με συγκινούν βαθιά, είναι φοβερός ο στίχος του. Γι' αυτό το άκουγα, το απολάμβανα και δεν ήθελα να το διακόψω καθόλου. Και για να συνέλθω τώρα, αφού καλησπερίσω και την Άννα, την αγαπημένη μου φίλη και ακροάτρια και όλα, τι ήθελα να πω, ναι. Θα ακούσουμε τη Ματούλα Ζαμάνη να συνέλθω λίγο, γιατί πραγματικά με άγγιξε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, και θα συνεχίσουμε για την Ερμούπολη, εκεί που είχαμε μείνει, γιατί σήμερα, εκτός από την ονοματοδοσία που είναι μετά από 200 χρόνια η μέρα αυτή στη μεταμόρφωση, έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις εδώ. Λοιπόν, πάμε.

Να καλησπερίσω και τον Νίκο, τον ακροατή και φίλο που πάντα με κάνει και γελάω και με θυμώνει και κάποιες φορές. Το μήνυμα που μου έγραψε: καλή ξεκούραση, Άννα μας. Όχι ότι έσκαβες βέβαια, αλλά όσο να πεις, θα έχεις τις Τετάρτες ελεύθερες. Γεια σου, Νίκο.

Έτσι λοιπόν είχαμε μείνει στο προάβλιο της μεταμόρφωσης μια τέτοια μέρα πριν 200 χρόνια, όπου είχαν μαζευτεί οι οικιστές της πόλης και ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις για το όνομα, ο Λουκάς Ράλης πρότεινε το όνομα Ερμούπολης.

Ο Λουκάς Ράλλες λοιπόν που τη βάφτισε την πόλη μας, υπήρξε μεγαλέμπορος και βιομήχανος και πολιτικός με πολύ σπουδαίο έργο. Ήταν από τη Χίο, είχε έρθει εδώ μετά τη σφαγή της Χίου και ήταν στενός συνεργάτης και ευνοούμενος του Ιωάννη Καποδίστρια και το 1828 πίεσε προσωπικά τον κυβερνήτη για την ίδρυση ανώτερου σχολείου στη Σύρο, βοηθώντας να μπει η βάση για τη μετέπειτα τεράστια πνευματική ανάπτυξη του νησιού μας.

Ο οποίος μπορεί να πάει στο Δημαρχείο αυτές τις μέρες, θα είναι μέχρι τον Αύγουστο νομίζω, στην πίσω σκάλα, είναι η κεντρική σκάλα που ανεβαίνουμε από την πλατεία και συνεχίζουμε μετά στον όροφο. Υπάρχει και μία πίσω σκάλα, αυτή η πανέμορφη στριφτή σκάλα που είναι σαν να αιωρείται. Έχει πολύ φωτογραφηθεί, έχει παιχτεί σε ταινίες και σε σίριαλ. Τώρα στη Μεγάλη Χήμερα ήταν εκεί που ήταν ο Κίτσος μαζί με την κοπέλα και περνούσαν κάποιες προσωπικές στιγμές μαζί. Σας το λέω για να καταλάβετε, γιατί μπορεί να το έχετε δει. Σε αυτή τη σκάλα ήταν. Λοιπόν, σε αυτή τη σκάλα έχουν κολληθεί αυτοκόλλητα και σκαλή-σκαλή δείχνει την ιστορία της Ερμούπολης. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί φαίνονται οι πρωτιές που είχε αυτή η πόλη.

0: As for the topics, do you know? The Reese's, Nigolets, Macutes?
1: Ακούτε θαλασσίτσα και νεράκι. Πάμε να αλλάξουμε πλανήτη τελικά.

τέτοια εποχή πέρσι είχαμε πάει στο Green Dollar στο Γαλισσά. Μας είχε καλέσει ο Ιωσήφ, ο Πρέντεζης που ερμηνεύει το τραγούδι, για να γυρίσουμε το βίντεο κλιπ. Και ναι, ήμουν κι εγώ. Ζητούσε ο κόσμο ο Ιωσήφ και του στέλνω μήνυμα και του λέω: Ιωσήφ, με παίρνει να έρθω κι εγώ, είσαι λίγο πιο νέος. Τελικά ο μέσος όρος ήταν υψηλός. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά είδα πως γυρίζεται κάτι τέτοιο.

Είχα ντυθεί, είχα βάλει φουλάρια, είχα φτιάξει αφάνα και τι, ούτε 5 δευτερόλεπτα δεν με έδειξε. Δηλαδή ο Γιώργος Τερζής ήταν καλύτερος που τον δείχνατε συνέχεια.

Σήμερα λοιπόν όσοι είστε στη Σύρο και μπορείτε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να έρθετε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων, έξω από το Θέατρο Απόλλων, στην πρόσωψη θα ξεκινήσει η ιστορική διαδρομή και προσφορά της Ερμούπολης. Βέβαια όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Δήμου, το οποίο θα μεταδώσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει λοιπόν στο Θέατρο Απόλλων στις 9 στην πρόσωψη να γίνει η προβολή και μετά στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς τη μεταμόρφωση εκεί που έγινε η ονοματοδοσία και θα συνεχίσει η εκδήλωση εκεί.

0: Θα περάσουμε τώρα στην αλλαγή ώρας και θα τα πούμε σε λίγο. Μη φύγετε. Τελευταία εκπομπή είναι.
1: Στα κλωστά είναι και η Κατσίνη.
0: Είναι Tasman Hall, το συγκρότημα των κοριτσιών. Είναι από live, όπως καταλάβατε. Αν τα δείτε στο YouTube, είναι φρεσκαδούρες, όπως συνηθίζω να λέω.

0: Τα λέμε σε λίγο λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Απόλυτα αναντίστοιχη με τις πραγματικές ανάγκες της Σύρου όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις προς και από την Αθήνα είναι η πρόβλεψη του νέου διαγωνισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ειδικότερα για τη χειμερινή περίοδο, καθώς προβλέπονται μόλις 3 πτήσεις εβδομαδιαίως την ίδια ώρα που η ζήτηση χτυπάει κόκκινο τα τελευταία χρόνια. Άλλη μια σημαντική συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παρουσία και τη λειτουργία του πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προχθές Δευτέρα το απόγευμα στη Σύρο. Το ζήτημα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη Σύρος Εξαρχής, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται περιορισμοί πέραν όσων προβλέπει η νομοθεσία. Όπως αναφέρει η παράταξη, η πρότασή της δεν έγινε αποδεκτή, ενώ καλεί τους πολίτες να διεκδικούν ενεργά τα δικαιώματά τους στον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Μέγα Γιαλού βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια στήριξης του επαγγελματία πυροσβέστη Γιώργου Τασιούλη, του οποίου η μοτοσικλέτα καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στο Μέγα Γιαλό. Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων και η ένταξη νέων παραγωγών στο δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες. Σημαντικός αριθμός παραγωγών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και έστειλαν προϊόντα προς αξιολόγηση. Συνολικά, 130 προϊόντα από 11 νησιά και 29 παραγωγή για πρώτη φορά εντάσσονται στο δίκτυο Aegean Cuisine, με τον συνολικό αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 636. Επιστρέφει στον ανδρικό ποδοσφαιρικό χάρτη ο Έαντας Σύρου, με τη διοίκηση να κάνει γνωστή τη δημιουργία τμήματος που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανδρών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων. Η ομάδα της Σύρου έκανε γνωστό μάλιστα πως θα πάρει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Εδώ είμαστε. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Είμαι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Η εκπομπή Αναμεταξύ μας είναι μια εκπομπή που ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2025 εδώ από τη συχνότητα του Αιγαίου.

0: Είχαμε διάφορες θεματικές, είχαμε πολλών λογιών εκπομπές.
1: Εγώ που αλλάζω μορφή και από...
0: Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ανέβαινα, σας το έχω ξαναπεί, έπαιρνα πολύ τα πάνω μου, όσο δύσκολη και να ήταν η μέρα. Νομίζω ότι η μουσική είναι φάρμακο. Είναι το κοινό μας φάρμακο.

Έτσι λοιπόν είπα να κλείσω σήμερα τη σεζόν μου, τη ραδιοφωνική, και να τα πούμε το Σεπτέμβρη. Ή τον Οκτώβρη. Δεν είναι αυτό σίγουρο. Γίνονται διάφορα εδώ στους σταθμούς μέχρι να δημιουργηθεί το πρόγραμμα.

0: ευχαριστώ και πολύ τον Αιγαίο Live που με δέχτηκε στην αγκάλι του και τους παραγωγούς. Όταν έμεινα χωρίς στέγη ραδιοφωνική, με δέχτηκαν με μεγάλη χαρά και τους ευχαριστώ.
1: Λες και δεν το παν καθαρά τα δυο σου μάτια, πως είναι η πόρτα για το όνειρο κλειστή.
0: Έχω πολλές αναμνήσεις από τον Αιγαίο Live, ο οποίος λεγόταν Αιγαίο FM και τώρα έχει και γενέθλια.
2: Θυμίζω να σου πω πως είμαι εδώ και πως θυμάμαι κάθε άγγιγμα μικρό σου, και το φροντίζω και το αγαπώ.
1: Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο για όλα τα ψέματα που άφησες να...
0: Έχει πολύ πλάκα ιστορία. Ερχόμουν εδώ που κάνανε εκπομπές παιδικές και έπαιρνα μέρος ως παιδί.
1: Έτσι όσοι αγαπούνε.
0: Και όταν λοιπόν μεγάλωνα, άκουγα τις δικές μου εκπομπές. Είχα σταματήσει πια να παίρνω μέρος στις παιδικές εκπομπές του σταθμού και άκουγα τα δικά μου τραγούδια, είχα πάει γυμνάσιο κλπ. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στο Βασίλη Παπακοσταντίνου και είχα την αφέλεια από τότε ότι θα μπορούσα να του μιλήσω, να του εκφράσω το θαυμασμό μου.

κάποια στιγμή λοιπόν, τότε όπως φαντάζεστε, οι συνομιλικοί μου δεν είχαμε κινητά. Είχαμε αυτά τα παλιά τηλέφωνα, ούτε καν αυτά που πατούσες το κουμπάκι. Ήταν αυτό που γυρνούσες με το δάκτυλο μέχρι το τέρμα και γυρνούσε πίσω. Άσε που τα τηλέφωνα, τα υπεραστικά όπως τα λέγαμε, ήταν πολύ ακριβά. Και υπήρχε έλεγχος εμένα στο σπίτι, δεν νομίζω να παίρνα τα υπεραστικά, μας έλεγε η μάνα μου.

0: Βέβαια δεν τον βρήκα τον Παπακοσταντίνο, τον ζήτησα στο τηλέφωνο και ήταν εκεί ο μάνατζέρ του, ήταν μεσημέρι όπως σας είπα. Τι τον θέλετε μου λέει. Το ψέμα μέσα στο στόμα. Είμαι δημοσιογράφος από τη Σύρο και θα ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη.
1: Ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε το όνειρο εκείνο να...
0: Το επάγγελμα του δημοσιογράφου ήταν ένα από τα πολλά επαγγέλματα που ήθελα να ακολουθήσω στο γυμνάσιο. Δεν ήταν και μεγάλο ψέμα δηλαδή.

Δώστε μου το τηλέφωνο σας, μου λέει ο μάνατζερ, να σας καλέσουμε να γίνει συνέντευξη. Εκείνη τη στιγμή, πάρα πολύ γρήγορα, σκέφτηκα ότι αν πάρουν τηλέφωνο και με ζητήσουν στο σπίτι, θα καταλάβει η μαμά μου ότι πήρα υπεραστικό.

Ήξερα λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό που είναι 120 σκαλάκια πάνω από το σπίτι μου. Δίνομαι, βάζω τα καλά μου και ανεβαίνω. Χτυπάω την πόρτα, για καλή μου τύχη ήταν εδώ υπέροχοι Παύλος Ραουζέος και Λίλη Μανουηλίδου, οι οποίοι είχαν βάρδια εκείνη την ώρα. Η Χολύπτης ο Παύλος και η Λίλη, ακόμα και τώρα ακούμε τη φωνή της στον Αιγαίο Live και σε πολλές διαφημίσεις και σε άλλους σταθμούς, γιατί έχει μια φοβερά ωραία φωνή. Και τους λέω, παιδιά, αυτό και αυτό συνέβη. Έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Τι θα κάνω?

μπορεί να μη γουστά. Οργανωνόμαστε λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο μαζί την άλλη μέρα, κλείνουμε το ραντεβού και προς τιμήν τους τα παιδιά μου επέτρεψαν να πάρω εγώ τη συνέντευξη που ήμουν 13 χρονών, μου γράψαν τις ερωτήσεις, με βάλαν στο στούντιο πρώτη φορά μόνη μου, μου δώσαν τα ακουστικά, συνδεθήκαμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο τηλεφωνικός και του έκανα την πρώτη μου συνέντευξη.

Οπότε από τα 13 μου είμαι εδώ και ανεβοκατεβαίνω και λίγο πιο νωρίς. Και όταν ξανάρθα σε αυτό το σταθμό να κάνω εκπομπή, ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Μέχρι και η μυρωδιά όταν βάζω το κλειδί στην πόρτα είναι ίδια μετά από τόσα χρόνια.

Αυτή λοιπόν ήταν μια σύντομη ιστορία. Με έχει πιάσει λογοδιάρια σήμερα λόγω τελευταίας εκπομπής και απροετοίμαστης αρτσιμπούρτσι. Να καλησπερίσω τον Αντώνη, φίλο, συνάδελφο, πολύ καλό και

Ακούσαμε τους ΕΚΜΕΚ, το πιο καλοκαιρινό συγκρότημα. Και πάμε για Λεωνίδα Μπαλάφα.

0: έχω στείλει μήνυμα της Χρυσούλας της Κεχαγιόγλου να μου πει ποιος έχει γράψει τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, το Αποθήκη, από το δίσκο της Αποθήκη, αλλά δεν μου έχει απαντήσει. Νομίζω ότι την έχει γράψει ο Αλέξανδρος Αργύρης, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη όμως για το στιχουργό, που είναι ο Θράσος Καμινάκης, αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας που έχουμε την μεγάλη χαρά να τον έχουμε στο νησί πολλούς μήνες το χρόνο και που έχει το μικρό πολυτεχνείο και κάνει διάφορες δράσεις και στη Σύρο.
1: Κι έχω αρχίσει να φοβάμαι.
0: Σεμινάρια στιχουργικής, αριθμολογίας.
1: Μοναχός μου θα κοιμάμαι.
0: Και σας λέω, θα την ξαναβάλω την Αποθήκη, δεν μπορώ να κρατηθώ.
1: Με το φως μου αναμένω, πάντα θα σε περιμένω.
0: Και θέλω να προσέξετε το στίχο.

καλά σήμερα η εκπομπή. Έχει βάλει πάρα πολλά τραγούδια, γιατί αν το καταλάβατε, δεν σταματάω το τραγούδι για να μιλήσω, παραπατάω πάνω τους και έτσι μπαίνουν πάρα πολλά.

0: παλιά δεν μας άρεσε αυτό, όταν δεν είχαμε τόσο εύκολη πρόσβαση στα τραγούδια και περιμέναμε να σταματήσει να μιλάει ο εκφωνητής για να τα γράψουμε στην κασέτα.
1: Κόμματα άνοιξη, βόλτα στον ήλιο, στη θάλασσα, παρέα με έναν φίλο σε γνώρισα.
0: Τώρα όμως που έχουμε τη μουσική στην παλάμη μας, στο κινητό, παντού, οποιαδήποτε στιγμή,

Τώρα λοιπόν που τα έχουμε όλα παντού, νομίζω ότι είναι λιγάκι πιο ανώδυνο. Με λίγα λόγια, ελπίζω να μην μιλάτε άσχημα από μέσα σας για μένα που σας κόβω τα τραγούδια.

0: Έτσι λοιπόν, έχουμε γιορτές σήμερα του ονόματος της πόλης μας και να πω ότι ο Λουκάς Ράλης του είχε γίνει ένα πορτρέτο από τον Ιταλό ζωγράφο Φραντζέσκο Πίτζε, και αυτό το πορτρέτο μας το δάνεισαν ή λόγω των εκδηλώσεων, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα και μαθαίνω, το Ίδρυμα Αντώνης Κομνηνός το δόρισε τελικά στην Ερμούπολη, γιατί είναι ο νονός της Ερμούπολης, οπότε αυτό το πορτρέτο αποκτά μόνιμη θέση στο δημόσιο χώρο της Ερμούπολης. Ελπίζω να είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ούτως ή άλλως όμως είμαστε αναμεταξύ μας.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

εδώ σε αυτή την εκπομπή τώρα που κάνω, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, εκτίμησα πάρα πολύ τους τραγουδιστές που εννοείται ότι τους εκτιμούσα. Απλά ρε παιδί μου, δεν τους εκτιμούσα και όλους τόσο πολύ. Οπότε όταν καμιά φορά είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου και τραγουδούσα το τραγούδι, αλλά δεν άκουγα τη φωνή μου, θεωρούσα ότι το τραγουδούσα σωστά. Και έτυχε κάποια στιγμή να ηχογραφηθώ ή να τραβήξω βιντεάκι κλπ. Και ήταν μία αγριοφωνάρα και σκεφτόμουν αυτούς τους τραγουδιστές που έχουν στα ακουστικά τους τον ήχο και τον ακούν, πώς γίνεται και τραγουδούν τόσο μελωδικά. Τώρα, αν μας άκουγε η Χρυσούλα, να μας πει κιόλας ποιος είναι ο συνθέτης της αποθήκης του ομώνυμου τραγουδιού, θα μας έλεγε κι αυτό λίγο πώς γίνεται, γιατί εγώ το βρίσκω εντυπωσιακό.

Έτσι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι έχουμε επετειακές εκδηλώσεις καθ' όλη του τη διάρκεια στο νησί, λόγω των 200 ετών της Ερμούπολης. Όταν περάσετε κάποια βόλτα από εδώ λοιπόν το καλοκαίρι, εσείς που μένετε εκτός, σίγουρα θα έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε.

Θα σας αφήσω λοιπόν εγώ στις 8 στην Άννα Φέρμελη, στην πρώτη τελευταία της εκπομπή εκείνης. Εκείνη θα κάνει και την 1η Ιουλίου. Και θα κατηφορήσω, έτσι το λέμε εμείς εδώ, θα κατηφορήσω για την Ερμόπολη, για την εκδήλωση την 1η. Είπαμε όμως, μπορείτε να το δείτε από το κανάλι του Δήμου στο YouTube.

χρόνια πολλά στα Γιαννάκια που γιορτάζουν και στις Γιάννες και στις Ιωάννες και στους Ζανίδες. Κάποιοι γιορτάζουν σήμερα. Η Άννα τόσα χρόνια στη Σύρο ανοίγει το στόμα της και λέει «Όχι, δεν το ξέρω, αλλά τώρα το θυμήθηκε». Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές. Μάνος Ελευθερίου, του Αϊγιάννη. Πάμε και για τα τέκνα της νήσου, μάλλον των νήσων.

Και βέβαια να πω ότι έχουμε και το Aegean Ball Festival, ρε παιδιά. Πώς το ξέχασα, ενώ πήγα να περάσω από την πλατεία και δεν μπορούσα σήμερα που ήθελα να πάω στο Δημαρχείο, γιατί είχαν στηθεί τα γήπεδα. Και λόγω της ονοματοδοσίας των γενεθλίων, ας πούμε, το ξέχασα τελείως. Και λέω, μα γιατί στηθήκανε τα γήπεδα, αφού σήμερα είναι ονοματοδοσία. Αλλά στήθηκαν γιατί ξεκινάμε την Παρασκευή.

Την Παρασκευή λοιπόν από τις 9 έως τις 10 θα υποδεχθούμε το Γιώργο Πρίντεση, το Δημήτρη Διαμαντίδη και το Θοδωρή Παπαλουκά, οι οποίοι θα συζητήσουν live μπροστά στο κοινό της Σύρου.

Αυτό το τραγούδι το Ούζο Cowboys, τον Νίσον Τέκνα, να το δείτε στο YouTube γιατί έχει ένα φανταστικό βίντεο κλιπ. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Με πρωταγωνιστή το Ούζο του Μακριονίτη, το οποίο είναι εξαιρετικό Ούζο. Αν είσαι λάτρης του Ούζου, πρέπει να το ξέρεις αυτό.

Ήθελα να βάλω τελευταίο την αποθήκη, αλλά θα τη βάλω τώρα να την ακούσει και η Άννα Φέρμελη και να το ευχαριστηθούμε κιόλας, γιατί στο τέλος όλο κάτι γίνεται και είμαστε αγχωμένοι να παραδώσει ένας τον άλλον, να αλλάξει η ώρα, να αλλάξουν τα στικάκια, να μπουν οι άλλες μουσικές. Οπότε λέω να το ακούσουμε τώρα, θα μου κάνετε τη χάρη, έτσι. Τελευταία μου εκπομπή είναι. Γιατί θέλω έτσι να το ευχαριστηθώ, να το προσέξω και θα κλείσουμε με άλλο τραγουδάκι.

0: Κάθε φορά που το ακούω, ρε παιδί μου, στέλνω μήνυμα του Θράσου. Θράσου, τι είναι αυτό που έγραψες? Αν σας άρεσε γενικά, μπορεί να σας αρέσουν και τα βιβλία του. Έχει γράψει τώρα τελευταία 2 βιβλία, πολύ ενδιαφέροντα, ψάξτε τα. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε, γιατί πέσαμε λίγο. Εγώ μια ανάπηρη καρδιά για εκείνος Δεκανίκη.
1: Νωρίς γελάς παντού, μια μέρα απλώνεται μπροστά σου, στην αγκαλιά του πρωινού.

σας είπα πολλές ιστορίες σήμερα. Έβγαλα το άχτι μου. Είναι η τελευταία εκπομπή και έκανα ό,τι ήθελα. Γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι το φθινόπωρο θα το έχουν ξεχάσει οι υπεύθυνοι, οπότε θα μ' αφήσουν να συνεχίσω.

Εύχομαι να έχουμε ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Να είμαστε πάρα πολύ καλά, να νιώθουμε καλά.

βρίσκουμε τρόπους να νιώθουμε πληρότητα. Λίγη πληρότητα κάνει το σύνολο. Βγαίνει αλλιώς η μέρα. Δεν υπάρχει στο σύνολο, το ξέρω, αλλά μικρές στιγμές πληρότητας.

Αυτό ήταν λοιπόν. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Νιώθω μεγάλη τιμή. Πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά. Νιώθω αυτή τη στιγμή πληρότητας κάνοντας αυτή την εκπομπή και έχοντας αυτή την αλληλεπίδραση. Θέλω να έχετε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, να είσαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι υγιείς εδώ το φθινόπωρο να τα ξαναπούμε, να κάνετε τα κέφια σας, να μην το βάζετε κάτω και έτσι να βγαίνει η ζωή αισιόδοξα και ωραία. Κάθε εκπομπή καλοκαιρινή ή πάρτι καλοκαιρινό ή οτιδήποτε γίνει που για μένα σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να τελειώνει με αυτό το τραγούδι για να μας δώσει έτσι το δυνατό vibe. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Απόλυτα αναντίστοιχη με τις πραγματικές ανάγκες της Σύρου όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις προς και από την Αθήνα είναι η πρόβλεψη του νέου διαγωνισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ειδικότερα για τη χειμερινή περίοδο, καθώς προβλέπονται μόλις 3 πτήσεις εβδομαδιαίως, την ίδια ώρα που η ζήτηση χτυπάει κόκκινο τα τελευταία χρόνια. Άλλη μια σημαντική συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παρουσία και τη λειτουργία του πραγματοποίησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προχθές Δευτέρα το απόγευμα στη Σύρο. Το ζήτημα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη Σύρος Εξαρχής, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται περιορισμοί πέραν όσων προβλέπει η νομοθεσία. Όπως αναφέρει η παράταξη, η πρότασή της δεν έγινε αποδεκτή, ενώ καλεί τους πολίτες να διεκδικούν ενεργά τα δικαιώματά τους στον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Μέγα Γιαλού βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια στήριξης του επαγγελματία πυροσβέστη Γιώργου Τασιούλη, του οποίου η μοτοσικλέτα καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στο Μέγα Γιαλό. Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων και η ένταξη νέων παραγωγών στο δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες. Σημαντικός αριθμός παραγωγών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και έστειλαν προϊόντα προς αξιολόγηση. Συνολικά, 130 προϊόντα από 11 νησιά και 29 παραγωγή για πρώτη φορά εντάσσονται στο δίκτυο Aegean Cuisine, με τον συνολικό αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 636. Επιστρέφει στον ανδρικό ποδοσφαιρικό χάρτη ο Έντας Σύρου, με τη διοίκηση να κάνει γνωστή τη δημιουργία τμήματος που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανδρών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων. Η ομάδα της Σύρου έκανε γνωστό μάλιστα πως θα πάρει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κερές. Είμαι η Άννα Φέρμελη και πάμε να βγούμε στο φως. Θα είμαστε μαζί από τώρα και μέχρι τις 10 το βράδυ για αυτή την Τετάρτη και για την επόμενη, που θα τελειώσει η εκπομπή τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά.

Ήταν η Μάνο Νέγκρα και είναι ο Μάνο Σόλο. Είναι μια ανακάλυψη αυτών των ημερών, δεν τον ήξερα, αλλά μόλις άκουσα αυτή την σπαρακτική, πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία του στο επόμενο τραγούδι, έψαξα λίγο να δω τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φωνή. Ο Σόλο, παράλληλα με την καριέρα του στο τραγούδι, σχεδίασε εξώφυλλα ορισμένα, τα εξώφυλλα από κάποια από τα άλμπουμ του, ίδρυσε το δικό του εκδοτικό οίκο, έγραψε ποίηματα, ένα μυθιστόρημα. Μετά το 2001 ασχολήθηκε πάρα πολύ με το διαδίκτυο, φτιάχνοντας μια ιστοσελίδα που προέτρεπε και τους επισκέπτες να είναι δημιουργικοί πάνω σε αυτή. Ήταν όμως ορθετικός και μεταφέρθηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο μετά από μια συναυλία στο Παρίσι το 2009. Έφυγε σε ηλικία 46 ετών και άφησε αυτό.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στη Γαλλία με αυτό το τραγούδι που λέει ότι οι μπύρες σήμερα ανοίγουν με το χέρι. Κάποιες φορές θέλει στη ζωή λίγο παραπάνω κόπο όταν δεν έχεις ανοιχτήρι. Μια πολύ ωραία διασκευή εδώ από τους Deportivo.

Το ωραίο βιολί που ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι είναι ο Αρνό Σαμιουέλ από τους Louisa Tuck. Η Louisa Tuck είναι μια μπάντα που ξεκινάει να παίζει το 1994 και το όνομα της μπάντας αναφέρεται στην Louise Michel, μια αναρχική του 19ου αιώνα. Η Louise που ήταν μάχημη και στις πράξεις αλλά και στα λόγια, έδινε και πολλές διαλέξεις πέρα από τη δράση της, έλεγε τότε: «Είναι πράγματι καιρός να πεθάνει αυτός ο παλιός κόσμος, αφού κανείς δεν είναι πια ασφαλής. Δεν μπορούμε πλέον να ζούμε», έλεγε, «όπως οι προγονείς μας της λίθινης εποχής, ούτε όπως τον περασμένο αιώνα. Υπάρχει πια η βεβαιότητα ότι όλη η παραγωγή θα αυξηθεί, οι καινοτομίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το γενικό καλό όμως, αντί να αφήσουμε μόνο μια χούφτα γήπες να αυτοεξυπηρετούνται για να λιμοκτονούν οι υπόλοιποι». Πέρασαν χρόνια, ε. Εδώ λοιπόν η Louisa Tuck.

0: Και πλησιάζει η μέρα που Παύλος Παυλίδης, Παν Παν και Παιδί Τραύμα θα συναντηθούν στη σκηνή του Release Athens. Το Ταμάγουλά σου από το τελευταίο του άλμπουμ του, από το Παιδί Τραύμα του Τάσου Καρτέρη, Δεύτερη Ζωή, είναι, νιώθω, στα υποψήφια τραγούδια που μπορεί και να ακούσουμε εκείνο το βράδυ. Για να δούμε.
1: Μου είπες πως αυτή η ζωή δεν είναι η δικιά σου. Ίσως γι' αυτό αναβοσβήνουνε τα μάγουλά σου. Μου είπες πως ο κόσμος τους μας

5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τον Παύλο Παυλίδη και τον Τάσο Καρτέρη θα είναι και ο Παν Παν. Το κορίτσι που αγαπώ εδώ με την Καλλιόπη Μητροπούλου, μάλλον το πιο μικρό τραγούδι από το άλμπουμ Φαντασμαγορία 2, και είναι αυτό το φαντασμαγόρι που συναντάμε σε 3 άλμπουμ του Παν Παν και που εδώ δεν έχει άλλα λόγια να πει παρά μόνο αυτά τα λίγα.

Σήμερα ακούμε παρέα τραγούδια που έχουμε ακούσει στις 32 νομίζω εκπομπές που έγιναν φέτος και κάποια που για κάποιο λόγο δεν χώρεσαν. Το επόμενο το έχουμε ακούσει ξανά παρέα, είναι η Μαρή Φρόες. Εδώ διασκευάζει ένα τραγούδι που βγήκε σε 45 το 1972 και είναι από τις περιπτώσεις που η διασκευή προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο από, από την πρώτη εκτέλεση. Φίγκατε γίνε.

0: what you're sucking at.
1: Νωρίτερα από το 1972 που είπαμε ότι βγαίνει το προηγούμενο τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση, όμως πριν η Μάρι Φρόις το διασκευάσει, ο Ντόνοβαν τραγουδάει το Mellow Yellow και μάλλον δεν φαντάζεται την επιτυχία του. Λέγεται ότι ο Ντόνοβαν είχε μια μικρή συμμετοχή στη σύνθεση των στίχων για το Yellow Submarine, οπότε ο Μακάρνι ανταπέδωσε τη χάρη βοηθώντας το ομώνυμο κομμάτι και παίζοντας μπάσο σε τμήματα του άλμπουμ Mellow Yellow. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να διασταυρώσω αυτή την πληροφορία, οπότε ωραίο ακούγεται, αλλά ούτε εγώ ήμουν εκεί ούτε εσείς να το πιστέψετε.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live. Μας ακούτε στους 95 και 8 στα FM στο ραδιοφωνάκι σας, αν είστε εδώ κοντά, αλλιώς στο διαδίκτυο από το Αιγαίο Live.

πολύ ωραία και εκφραστική η Emily Taylor. Και αν υπήρχε ένας λόγος, νομίζω το έχουμε ξαναπεί εδώ παρέα, να δω το Kill Bill 2 και το 1 δηλαδή. Θέλω να πω οποιοδήποτε Kill Bill. Δεν ξέρω πόσα υπάρχουν, αλλά είναι ένα είδος ταινίας που δεν μπορώ να δω. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος λόγος, θα ήταν το soundtrack. Και σίγουρα ένα από τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που έχει ακουστεί σε αυτή την ταινία είναι το Good Night Moon, που νομίζω ότι ακούγεται στο τέλος, προς τους τίτλους τέλους, οπότε υπάρχει ελπίδα.

Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες, αυτή κι άλλη μία για να κλείσουμε τη σεζόν. Και αν μόλις τώρα μπήκατε και θέλετε να την ακούσετε όλοι, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast στο site του σταθμού, όπως και οι πιο πολλές εκπομπές του σταθμού. Την κατεβάζετε, την ακούτε όποτε θέλετε. Έχετε και ένα καλοκαίρι που μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές που σας αρέσουν και να τις ακούτε όπου είστε. Πάμε τώρα μέχρι το Βερολίνο. Εκεί θα συναντήσουμε τους Mika Tone. Το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι τους είναι το Handbrake από το album Wish I Was Here. Πολύ ενδιαφέρον ο ήχος τους. Για να τους ακούσουμε παρέα.

Και πού θα μας πάνε οι Mika Tone? Θα μας πάνε στον Αντριάν Κεσάδα. Ο Αντριάν Κεσάδα ηχογραφεί τον Μπολερό Σαϊκοντέλικο σε ένα την περίοδο της πανδημίας, οπότε όλοι όσοι συμμετέχουν δεν βρίσκονται κοντά σε ένα στούντιο. Όταν αποφασίζει να κάνει το Μπολερό Σαϊκοντέλικος 2, όλοι συναντιούνται στο στούντιο και εκείνος στις συνεντεύξεις του το λέει και το ξαναλέει για το πόσο όμορφη ήταν αυτή η δεύτερη φορά. Τραγούδια του 60 και του 70 μέσα από μια εξαιρετική παραγωγή. Εδώ η Αργεντινή Ναταλία Κλαβιέ με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι να μας λέει του Ποντέρ.

Μέσα στον Ιούνιο ήρθαν οι πικρές γιορτές του Πέδρου Αλμοδόβαρ και στην Ελλάδα και στον θερινό κινηματογράφο εδώ στη Σύρο. Δεν πρόλαβα να το δω. Δεν ξέρω τι τραγούδια έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη φορά. Το «Άι Αμόρ» όμως είναι απόλυτα συνδεδεμένο με εκείνον. Ακούγεται στο «La Flor de mi secreto», το μυστικό μου λουλούδι, όπως αποδόθηκε εδώ, σε αυτή ακριβώς την εκτέλεση από τον Μπόλα Ντενιέβε.

Στο σύμπαν του Πέδρο Αλμοδόβαρ θα μπορούσε να είναι και το επόμενο τραγούδι με την Μαρία Ντολόρες Πραδέρα. Θέλω να πω ότι αν μας βάζανε ένα τεστάκι αν έχει ακουστεί το τραγούδι που θα ακούσουμε σε ταινία του Αλμοδόβαρ, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα λέγαμε ναι. Η Μαρία Ντολόρες Πραδέρα γεννιέται τη δεκαετία του 30 και εξελίσσεται σε μία από τις πιο διάσημες φωνές στην Ισπανία και στη Λατινική Αμερική.

Και όσο ακούμε την Μαρία Δολόρες Πραδέρα, τώρα που γεμίζουν τα ανοιχτά θέατρα και είναι η εποχή των μεγάλων συναυλιών, αξέχαστη για όσους ήμασταν εκεί, η συναυλία των Buena Vista Social Club στο θέατρο του Λυκαβητού το 2000 νομίζω. Ήμουν στα Βράχια, θυμάμαι. Ήτανε μια ξέχαστη συναυλία. Και πώς να μην θυμάσαι τον Ρούμπεν Γκονζάλες, αυτό τον ανεκτήμητο θησαυρό της Κούβας, στα 80 του χρόνια τότε να περπατάει υποβασταζόμενος με ένα τεράστιο χαμόγελο και να εύχεσαι να είσαι έτσι στην ηλικία του. Για να προλάβουμε να ακούσουμε Buena Vista Social Club μέχρι να κλείσει η ώρα.

ποια θα ξεκινήσει την επόμενη ώρα που τη φαντάζομαι στη σκηνή μαζί με τους Buena Vista Social Club. Πόσο ωραία θα ήταν μια τέτοια σύμπραξη. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Εντελώς υποκειμενικά βέβαια. Άντε να δώσω έτσι ένα hint. Ελληνίδα τραγουδίστρια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Και να πια φαντάζομαι με τους Buena Vista Social Club στη σκηνή.

Έχω την εντύπωση ότι και άλλη φορά έχουμε ακούσει σε εκπομπή δίπλα-δίπλα Αρλέτα και Gentle Waves. Κάποιοι συνειρμοί είναι κλειδωμένοι μάλλον. Το Falling From Grace κυκλοφορεί από την Isobel Campbell που έχει αποχωρήσει από τους Bell & Sebastian. Έχουμε διαβάσει ότι η Campbell θα μπορούσε να είναι ο θηλυκός Nick Drake. Μπορεί, το κρατάμε για αργότερα γιατί θα έρθει και εκείνο στην παρέα μας σήμερα. Όμως κάτι πιο σημαντικό είναι ότι αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε ότι 27 Νοεμβρίου, να έχουμε αρκετό καιρό, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση, οι Bell & Sebastian θα παίξουν στην Αθήνα στο Floyd.

Στην αρχή της εκπομπής σήμερα, δεύτερο τραγούδι, πριν περίπου μία ώρα, ακούσαμε το Mala Vida των Mano Negra. Εδώ πώς τρυπώνει πάλι για να χωρέσει και στην ατμόσφαιρα που ήταν το προηγούμενο τραγούδι, σε μία διασκευή από τους Nouvelle Vague.

Και η Χίντι Ζάχρα, θα ακούσουμε τώρα, έχει γεννηθεί στο Μαρόκο και το κουβαλάει αυτό στα τραγούδια της. Ακούστε πώς ξεκινάει το τραγούδι και πώς τελειώνει. Και να πω για το φίλο που λέει ωραίο το κομμάτι του Nick Cave που ακούσαμε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι εννοείς το Handbrake από τους Mika Tone, που όντως το ύφος φέρνει πολύ σε Nick Cave. Αυτό το γερμανικό συγκρότημα θα το ψάξω κι άλλο, γιατί είναι το πρώτο τραγούδι τους που άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Nick Cave είναι λίγο αργότερα. Το πρώτο τραγούδι τους που άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Nick Cave είναι λίγο αργότερα. Πάμε να

τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα από τα τραγούδια και νομίζω ότι είναι το μόνο που όταν ακούστηκε ήρθαν 2-3 μηνύματα για το ποιο είναι. Έχω δει ότι δεν έχει συμβεί με κάποιο άλλο σε αυτές τις 33 εκπομπές. Είναι ο Tom Baxter στο Tell Her Today. Ο Tom Baxter που αφού αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη Sony, κυκλοφόρησε το Skybound μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας. Ο Baxter που είναι και ζωγράφος, διάβασα ότι χρηματοδότησε την κυκλοφορία του άλμπουμ ζωγραφίζοντας έναν καμβά που απεικονίζει καθένα από τα 10 τραγούδια του άλμπουμ. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Αν πραγματικά έγινε έτσι, σε κάποια σπίτια θα υπάρχουν οι πίνακες των τραγουδιών του και σε εμάς εδώ αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που αγγίζει λίγο το φλαμέγκο και έπειτα φεύγει.

Την επόμενη διασκευή προβληματίστηκα πολύ για να τη βάλω. Η αλήθεια είναι ότι το Everybody Hurts μου αρέσει πιο πολύ από τους R.E.M. Όμως από την άλλη, επειδή δεν τη λες και κακή, έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς μπορεί ένα τραγούδι να γίνει άλλο.

0: When you're on your own.
1: Το Everybody Hurts.
0: This is life.
1: Το ακούσαμε πρώτη φορά στο Automatic for the People, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ των R.E.M. που βγήκε το 1992.
0: Oh, yeah.
1: Εδώ το έχει πάρει ο Al Green.
0: When you think you have.
1: Και μου έρχεται να σας πω, του είχε αλλάξει τα φώτα, κάπως έτσι είναι. Αλλά γιατί όχι.

Και είναι η Δανάη Παναγιωτοπούλου που έχει γράψει αυτό το πολύ όμορφο «Αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβου να μην παίζεις», ένα τραγούδι που έκανε πολύ γνωστό ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη συναντάμε στη δισκογραφία κυρίως μόνη της, αλλά έχει συνεργαστεί και με τη Μαρία Παπαγεωργίου και με τον Γιάννη Χαρούλη. Τα Αντίπειρα είναι το τρίτο προσωπικό της άλμπουμ, βγαίνει το 2015 και από εκεί είναι το «Θα ήθελα».

Ήταν η Δανάη Παναγιωτοπούλου, αυτή τόσο ιδιαίτερη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια. Και χέρι-χέρι μαζί της εδώ ο Τζόνι Κας, που λίγο πριν φύγει από τη ζωή ηχογραφεί το Rose of My Heart του Hugh Moffat. Το τραγούδι θα το βρούμε στο άλμπουμ American Five, The Hundred Highways, που βγαίνει 3 χρόνια μετά το θάνατο του Κας, και οι ερμηνείες του σε αυτό το άλμπουμ είναι πραγματικά μοναδικές.

θυμάστε νωρίτερα που λέγαμε ότι η Ίζαμπελ Κάμπελ έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ως ο θηλυκός Νικ Ντρέικ. Ήρθε η ώρα για τον Νικ Ντρέικ και το Place to Be. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm older, see it face to face. And now I'm older, gotta get up and clean the place. Και είναι αυτό το τραγούδι που αμέσως μετά θα απλώσει το χέρι του στη βιβλιοθήκη.

Και σήμερα στη βιβλιοθήκη βρίσκουμε το βιβλίο «Οι λαοί μιλάνε», μια συλλογή παραμυθιών από τον Άλκη Παπά από τις εκδόσεις Αστάρτη. Η ιστορία του αστρολόγου. Όλοι ξέρουμε αυτό που έγινε, ξέρουμε αυτό που γίνεται, μα το τι θα γίνει στο μέλλον κανείς μας δεν το ξέρει. Κι όμως αυτό που κάθε άνθρωπος θα ήθελε να γνωρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτό που έρχεται. Όπως λέει και ο σοφός, περπατάμε στο σκοτεινό δρόμο του χρόνου, μην ξέροντας ποτέ αν το βήμα που κάνουμε μας οδηγεί στη χαρά ή στον πόνο, στη γαλήνη ή στην περιπέτεια, στον πλούτο ή στη φτώχεια, στη ζωή ή στο θάνατο. Γι' αυτό σε όλες τις εποχές, σε όλες τις χώρες, πλούσιοι και φτωχοί λαχταράνε και δίνουν όσα κι όσα για να μάθουν τι θα τους φέρει το αύριο. Λοιπόν, ποιος τάχα μπορεί να αρνηθεί ότι το Ισπαχάν είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα της γης, όχι μόνο για τα θαυμαστά μνημεία της, όχι για τους λαμπρούς βασιλιάδες της, όχι για τους σοφούς γραμματικούς, μα και για τους ξακουσμένους όλη τη γη αστρολόγους της, και πιο πολύ για τον Μονσούρ, που η φήμη λέει γι' αυτόν. Ξέρει αυτό που πρόκειται να γίνει τόσο καλά όσο εμείς οι άλλοι αυτό που ήδη έγινε. Και ήταν αλήθεια. Ο ψηλόριχνος Μονσούρ τις θαυμαστές νύχτες του Ισπαχάν κοιτούσε τις πορείες των άστρων και μέσα σε αυτές έβλεπε την πορεία του μέλλοντος όμοια όπως εμείς βλέπουμε στον καθρέφτη το πρόσωπό μας. Στο σπίτι του Μπενό βγαίναν άρχοντες και λαϊκοί, πλούσιοι και φτωχοί, γυναίκες και άντρες με αγωνία ζητούσαν να μάθουν τι θα τους προσφέρει το αύριο. Η Γιασμίν, η γυναίκα του Μονσούρ, ήταν και αυτή ένα άστρο, όχι μουστουρανού, ένα άστρο της γης. Τις νύχτες που ο άντρας της πρόσεχε τα ουράνια σώματα και τις πορείες τους, το σώμα της Γιασμίν, φλογερό σαρόδο του Σιράχ, στριφογύριζε στο άδειο κρεβάτι και η απαλή άβρα της νύχτας μάταια προσπαθούσε να σβήσει τη φλόγα του. «Έλα, Μονσούρ, είναι αργά», ψιθύριζε ειδονικά η Γιασμίν. «Μη με ενοχλείς», απαντούσε ο Μονσούρ. «Αυτή τη στιγμή η ζωδιακή κυκλική ζώνη παίρνει μια αλόκοτη στάση». Κι έτσι περνούσε ο καιρός. Μια μέρα ήρθε στο Μονσούρ ένα αρχοντόπουλο ψηρό, γεροδεμένο, που τα μάτια του πέταγαν σπίθες. «Αστρολόγε, θέλω να μάθω», του είπε, «τι λέει για μένα το Κισμέτ». «Αρχοντά μου, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι γραμμένη σε πύρινο βιβλίο με πύρινα γράμματα. Ούτε μια τρίχα των μαλλιών σου δεν πέφτει αν αυτό δεν έχει οριστεί. Και αν διαβάσετε πιο κάτω, αυτός αγάπησε τη γυναίκα του Μονσούρ. Μα αυτό είναι μια άλλη ιστορία».

επειδή εδώ κοντά κάτι φίλοι πίνουν. Σήμερα είναι ο Nick Cave στο release, αύριο η Γκορίλα Ζώση, έχετε προλάβει. Αλλά για μεγάλο γλέντι. Τώρα οι φίλοι από τη Σύρο δεν νομίζω ότι θα έρθουν, αλλά όσοι είστε στην Αθήνα, για μεγάλο γλέντι την Κυριακή στην Τεχνόπολη, Γκιντίκη και Thrax Punks. Τι άλλο να ζητήσεις για να πιείς? Measured in a tendency to paint, measured by a girl in a field of flowers, screaming dream of a midnight train. This has been going on for years, years and years and years.

Αφού μας τα είπε ο Nick Cave για τον Elvis, δεν θα ακούσουμε όμως Elvis. Θα ακούσουμε ένα μεγάλο σουξέ του Elvis Presley, διασκευασμένο όμως από Pearl Jam. Εδώ ο Eddie Vedder στο Can't Help Falling in Love. Ακούστε πόσο ιδιαίτερα το λέει. Έχει τον τρόπο του.

καταπληκτική εδώ εκτέλεση από τον Eddie Vedder. Και να σας πω ότι η επόμενη εκπομπή, που θα είναι όπως είπαμε και η τελευταία της φετινής ραδιοφωνικής χρονιάς, θα έχει τραγούδια, θα γίνει με παρέα και θα έχει τραγούδια που ακουστήκανε μπροστά σε μεγάλες παρέες όπως το προηγούμενο. Θα είναι μια νύχτα σαν κι αυτή σε μια εβδομάδα από τώρα.

0: Ζωή.
1: Μας θέλει η ζωή. Θα είναι μια νύχτα σαν κι αυτή να είμαστε καλά την επόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ήταν η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Είμαι η Αναφέρμελη και θα μας πάει μέχρι περίπου τις 10 το βράδυ ο Τζον Γκραντ. Καλό βραδάκι, για χαρά, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη ζωντανά στις 8.
2: 1, 2, 3, 4.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
2: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις